Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τ' ακούσα δυνατά.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Χαλκίδα. Μόνο σοκ. Σοκ FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις σκληρή μόνα.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλοκαίρι. Σοκ FM. 104,8.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merge και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ξέρεις όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
2: Θέλει να μπει, Γιώργο.
1: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
3: ναι,
2: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
4: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
2: Θέλεις να σε βρίζουνε.
4: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
2: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
4: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
2: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμό το λέω.
4: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
2: Θα φύγω, αγόρι μου, μόνο!
4: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
2: Θέλω να φύγω!
4: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
2: Γιώργο!
4: Δεν ήρθε. Λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
2: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω. Γαμότο!
4: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο! Γαμότο!
2: Γιώργο!
4: Γαμότο!
2: Εγώ φεύγω και συνεχίζει και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνο σου!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο μπουγάτσο. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε στα μάτια στο λιμενικό.
2: Πού καλέ!
1: Και μου λέει: έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει: γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πού στο καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε.
2: Συνεχίζω.
1: Άσε ρε φίλε, έχω μπλέξει ρε φίλε. Τι έγινε, του λέει ο άλλος ρε πουλάκι μου, τι έγινε. Να ρε εσύ, του λέει. Μίλαγα με ένα μωρό στο Facebook και κάποια στιγμή του λέω, δεν μου στέλνεις και μια φωτογραφία να σε δω ρε μανάρι. Και μου στέλνει και άσε φίλε, φάγα φόλα, είναι μαντάρα.
2: Γιατί?
1: Και τώρα του λέει, δεν ξέρω τι να κάνω να της πω ότι δεν μ' αρέσει ρε πουλάκι μου. Πώς να το κάνω αυτό ρε κάμω του. Έλα ρε, του λέει ο κολλητός του, έλα ρε, πώς κάνεις έτσι σιγά το πράγμα. Πανεύκολο είναι. Και τι να κάνω, του λέει. Στείλε και εσύ μια δικιά σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά. Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι.
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι ρε φίλε, άσε με ρε φίλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ ρε φίλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυταράκια. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φίλε, τι λες ρε φίλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοείς τέκνον, μου λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα παιδί μου, η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Yeah. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο Cafe Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
9: Γαμώτη.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλο!
10: Ακόμα του αφήνουν να είναι στον αέρα.
9: Ελένε, έχει?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια καλέ. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό.
8: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο Cafe Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
8: Ναι, αλλά πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
11: Πώ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κόντρα.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
10: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε.
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι.
8: Μάξε
9: να κάνει
8: όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό τη Χαλκίδα.
1: Τη Ελλάδα λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
2: Σο καφέ morning show.
3: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
4: Άρα, ρε παιδί μου, σο καφέ με επιτέλου. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
5: Παρασκευή! Χωρίς προ. Ήρθε επιτέλους. Άντε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
6: Αμήν.
5: Καλά μπάνια.
7: Επίσης.

0: Το playlist, τι θες ρε πουλάκι μου, σε ενοχλεί και αυτό?
1: Γιώργο, δεν είπα κάτι, είπα ότι όλο θα το ακούσουμε, για ηρέμησε λίγο.
0: Το σημασία έχει ότι σε βλέπω κιόλας, δεν είναι ότι
1: να πω μόνο.
0: Ωραία, θες να πάω στο ρεφρέν?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τώρα σταμάτησε μόνο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
1: Δεν μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια από τους Μισκούμπρια.
0: Να σου βάλω μια αποφίλιο.
1: Ναι, καλά, δεν έχω πρόβλημα. Χθες καθόμασταν με τον Νίκο στο σπίτι και μου εμάθαινε όλη τη δισκογραφία των Μισκούμπρια. Μου έλεγε, όχι, όχι, όχι, κάτσε να σου δείξω και ένα ακόμα που μου αρέσει. Σε Σουίμπο σου τα έγραψα. Όχι, όχι, μετά. Κάτσε να σου δείξω ένα ακόμα που μου αρέσει. Ο κύριος του σπιτιού. Τι μεγάλη βλακεία που είναι αυτό.
0: Όχι, γενικά, ρε, και ο
1: συγκεκριμένος που τραγουδούσε, πώς λέγεται, τον ξέρουμε το όνομά του.
0: Τρία είναι τα Μισκούμπρια.
1: Ο συγκεκριμένος όμως.
0: Μηθριδάτης.
1: Ο Μηθριδάτης. Πριν έχει πολλά προβλήματα όταν μεγάλωνε, κατά τη διάρκεια του 90-2000.
0: Όλοι είχαν προβλήματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Πολύ γκρίνια πρέπει να πέφτει. Όλα τον ενοχλούσανε. Αφού λέω, γιατί
0: δεν σου θύμισε τίποτα.
1: Όχι, εκνευριστικός. Εκνευριστικός ο τρόπος που. Αυτό, τέλος πάντων. Για εσάς που όμως τρελαίνεστε και γεμίσατε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Μπράβο σας. Μπράβο σας, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα. Πάμε λίγο στα δικά μας παιδιά, να ανεβάσουμε λίγο τα αίματα, να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση, γιατί σήμερα είναι.

0: άμα ρωτήσει τον εαυτό σου πόσες ώρες σε ύπνο του λείπει, πόσες θα σου πει.
1: Εγώ χθες κοιμήθηκα 13.
0: Πόσο?
1: Έπεσα σε χειμερή ανάρκη.
0: Μπράβο, ρε.
1: Θα σας
0: μπράβο,
1: πω. Μπράβο. Γύρισα στο σπίτι, ένιωθα λίγο χάλια όλη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Γύρισα στο σπίτι 2 η ώρα, κοιμήθηκα μέχρι τις 8.
0: 2 με 8.
1: Ναι.
0: Τι λες
1: κοιμήθηκα
0: τώρα, ρε,
1: 11 με 6. Συνειδητοποιείτε λίγο ότι κοιμήθηκα. Εντάξει, όχι 13, αλλά κοιμήθηκα πολλές ώρες.
0: Ωραία, εντάξει, σου έλειπε ύπνος προφανώς γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά σηκώθηκα σήμερα πολύ άνετα.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο μέσα στη ζωή μου. Θέλω να κοιμάμαι το μεσημέρι, να κοιμάμαι το βράδυ και να σηκώνομαι το πρωί. Ηθικό να εκμεώτατον είμαι. Όμως είδατε, η γλώσσα πάει ροδάνη γιατί έχω ξεκουραστεί.
0: Ναι, λογικό είναι αφού κοιμόσουν όλη μέρα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Εντάξει, νομίζω χρειάζεται τον οργανισμό μας ένα τέτοιο ριστάρισμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι το χρειαζόμαστε από και που να στασκάσει ο οργανισμός, να κοιμηθείς σε ένα ωραίο 12ωρο να συνέλθεις.
1: Και ξέρετε όμως, 11 παρατέταρτο έρχεται ο Νίκος στο σπίτι και τον ρωτάω, τώρα πώς θα ξανακοιμηθώ, πριν από 2 ώρες σηκώθηκα. Παιδιά, μέχρι που άπλωσε το χέρι να με χαϊδέψει λίγο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξεράθηκε.
1: Τελειώσαμε!
0: Τέλεια. Εσύ πόσες ώρες κοιμήθηκες.
1: Εσύ δεν μας λες όμως πόσες ώρες κοιμήθηκες.
0: Εγώ να σου πω πόσες ώρες μου λείπουν. Πόσες ώρες θα ήθελα να αναπληρώσω ύπνο.
1: Χθες τι ώρα γυρίσεις στο σπίτι.
0: Δεν αργήσαμε γιατί είχαμε πάει πλατεία με τα μικρά. Γιατί έχουμε.
1: Αλλά και εγώ πότε έγιναν 2 τα παιδιά σου.
0: Ναι, όχι. Απλά είναι με ένα φίλο του και το φιλοξενήσαμε το βράδυ. Κάνανε τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι χθες κοιμήθηκα γύρω στις 12.30.
1: Τέλειο.
0: Καλά ήταν. Ξύπνησα κατά τις 3.
1: Γιατί.
0: Έτσι με πάει. Το τελευταίο διάστημα, εκεί που δεν κοιμόμουν καθόλου, τώρα κοιμάμαι, ξυπνάω. Κοιμάμαι, ξυπνάω. Αυτά.
1: Και μετά 3, τι ώρα κοιμήθηκες?
0: 5.
1: Τι 5, ρε, 5 σηκωνόμαστε.
0: Εντάξει, 6 σηκώθηκα. Δεν ξέρω γιατί με πάει έτσι. Αντί να ξενυχτάω τώρα και να κοιμάμαι τουλάχιστον ένα 4ωρο, τώρα
1: ναι,
0: με
1: ρε,
0: πάει με.
1: Τώρα, το χειρότερο είναι αυτό.
0: Κοίτα,
1: το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, νιώθω.
1: Ναι,
0: όχι ότι μπορώ να κοιμηθώ, ότι αν με αφήσει να κοιμηθώ τώρα μπορώ να ξυπνήσω αύριο.
1: Ναι, αλλά δεν κοιμάσαι.
0: Ναι, ρε γαμώ.
1: Βλάκα, αφήνουμε να. Πάνε κοιμήσου. Ωραία. Ναι. Δεν κάνω εγώ την εκπομπή. Πάνε κοιμήσου ή φύγε 11 η ώρα και πάνε.
0: Δεν μπορώ.
1: Κατάλαβε. Λες, με αφήνουμε να κοιμηθείς.
0: Βρε, εσείς με αφήνετε, εγώ δεν μπορώ.
1: Εσύ γιατί είσαι βρικόλακας, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Να το μελετήσουμε λίγο.
0: Δεν ξέρω, στην προηγούμενη
1: ζωή. Φλέβες φαίνονται. Άμα σηκώσεις
0: μου
1: την μπλούζα εδώ πέρα, φαίνονται οι φλέβες να μαυρίζουν, ναι.
0: Ναι. Και ψάχνω να πιω αίμα. Μάλλον αυτό μου λείπει.
1: Να σου πω κάτι. Το δικό μου είναι γλυκό.
0: Όχι. Δεν έχουμε ίδια ομάδα αίματος. Πρέπει να έχουμε ίδια ομάδα αίματος. Τι ομάδα αίματος έχεις?
1: Όχι, περίμενε. Τι ομάδα αίματος έχεις εσύ?
0: Αλφα, κάτι.
1: Ρωτάς?
0: Ναι.
1: Βλακά, φτάνεις 50 χρονών, μισό αιώνα.
0: Ναι.
1: Τι είναι, δεν ξέρεις τι ομάδα αίματος έχεις?
0: Όχι.
1: Β' θετικό εγώ.
0: Δεν έχουμε ίδιο, αλφα κάτι.
1: Δεν χρειάζεται, εγώ να σου δίνω είναι το θέμα. Εγώ το β' θετικό να μπορεί να δώσει τη δικιά σου την ομάδα.
0: Και πώς το ξέρω εγώ αυτό?
1: Άμα έχεις αλφα-β' ας πούμε, σου δίνω άνετα. Μπορείς να με δαγκώσεις.
0: Δεν έχω αλφα-β'.
1: Δάγκα.
0: Αλφα κάτι σου λέω. Αλφα
1: δεν
0: θετικό.
1: Δεν είμαστε και σίγουροι αλφα... όμως.
0: Να δοκιμάσω. Γιώργος και Μαρία.

από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λόγια, ο φίλος ο Στέλιος έκανε επιδρομές χθες το βράδυ στο ψυγείο του και έπαιζε 3 η ώρα τη νύχτα με ένα βύσσινο.
1: Δηλαδή.
0: Έβγαλε το βύσσινο από το ψυγείο και παίζανε ρακέτες στο στην κουζίνα.
1: Σταμάτα μωρέ, εννοώ με σιρόπι έπαιζε. Με τι έπαιζε, με βύσσινο?
0: Μπορεί να είναι παγωτό βύσσινο. Με κάτι επιδρομή στο ψυγείο έκανε. Εσύ δεν κάνεις επιδρομή στο βράδυ στο ψυγείο?
1: Ναι,
0: και το ανοίγεις και το κλείνεις και το ανοίγεις. Δεν έχει τίποτα μέσα.
1: Ξέρω ακριβώς ποιο είναι το σνακ του βραδινό μου, το με το μεσονύκτιο. Στάντερ πράγματα έχω.
0: Τι είναι?
1: Παξιμάδι. Κρυθαρένιο.
0: Δεν σε πιάνει πονοκέφαλο, κάτσα κρούτσα όλη
1: νύχτα. Όχι, όχι, ίσα ίσα είναι και μελάδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Φέτα, τυρί και ντοματίνι.
0: Σηκώνω το βράδυ, κάνει αυτό.
1: Τα έχω όλα έτοιμα. Το γεφέτα μέσα από το ταπεράκι, το ντοματίνι μέσα από το μπολάκι. Και το παξιμάδι μέσα από το παξιμαδό μπολάκι.
0: Δεν έχετε σηκωθεί το βράδυ και ανοίγετε το ψυγείο, το κοιτάτε, το ξανακλίνετε. Φεύγετε.
1: Δεν υπάρχει λόγο να πα.
0: Μετά ξαναπα.
1: Το ψυγείο χωρί να ξέρει τι
0: μα δεν ξέρω τι θέλω ή αν έχει, τι έχει μέσα.
1: Δεν ξέρει τι έχει το ψυγείο σου.
0: Όχι, θυμάμαι απ' έξω από ότι έχει το ψυγείο μου.
1: Δεν παίρνει στάνταρ πράγματα κάθε εβδομάδα.
0: Εγώ τα παίρνω. Φίλε, κοιτάω να δω αν έχω κανένα γλυκό. Το κλείνω το ψυγείο, δεν έχει τίποτα. Ξαναφεύγω για το σαλόνι να δω την ταινία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ξαναπάω μετά από καμιά ώρα στο τέλειο. Ανοίγω την πόρτα του ψυγείου, το ξανακοιτάω. Το ανοίγω, κλείνω σαν ηλίθιος όλη νύχτα.
1: Αυτό, πού το πας?
0: Πού δεν έχει τίποτα. Ανοίγεις μετά και λίγο κατάψυξη. Ρε, κάνα ξεχασμένο παγωτάκι, παίζει. Δεν παίζει τίποτα. Και τελικά τι κάνεις και είμαστε έτσι.
1: Για στείλτε λίγο τις πρωινές σας, τις καλημέρες που βρίσκεστε, τι κάνετε, που είστε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Να στείλω πολλές καλημέρες. Στο Στέλιο, τη Μέρη, την Κατερίνα, τον Νίκο, τον Γρηγόρη, την Αλέκα, τον Λάμπρο, τη Χριστίνα που έχουν συντονιστεί από τα πολύ νωρίς. Και να σας πω ότι χθες το απόγευμα κάθισα και είδα. Δεν θα με κοροϊδέψετε, εντάξει.
0: Όχι.
1: Κάθισα και παρακολούθησα τη δημοπρασία που γίνεται στην Αμερική από τον Νίκο Σόθεμπάις. Οι οποίοι δημοπρατούν πάρα πολύ ανεκτήμητης αξίας αντικείμενα,
0: ναι.
1: Και οι παμπλούσιοι αυτού του κόσμου κάθονται, ναι, ναι. Κάνουν.
0: 7 εκατομμύρια ένα.
1: Μπράβο.
0: 7 εκατομμύρια 2.
1: Και ανεβάζουν τα εκατομμύρια. Τι δημοπρατήθηκε χθες, που όμως με κράτησε το ενδιαφέρον, παιδιά, 25 λεπτά.
0: 25 λεπτά δημοπρατούσαν κάτι. Με τι έχει σχέση, ξέρω εγώ.
1: Τον τυρανόσαυρο T-Rex. Όλο το σκελετό τον έχουν φτιάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα για.
0: Γνήσιο.
1: Ναι, 11,6 μέτρα μήκος και 3,8 μέτρα ύψος. Τον κάνανε σαν Lego. Τον φτιάξανε,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι.
1: Χρώμα το καφετί, εντάξει, είναι πολύ επιβλητικός όταν το κοιτάς. Μπράβο. Λοιπόν, πωλήθηκε. 25 λεπτά γινόταν η πώληση.
0: Δεν θα πήγε 12 εκατομμύρια, 13.
1: 12 εκατομμύρια, 13 για τον τυρανόσαυρο Ρέξ. Είναι αυτός ο Ρέξ, υπήρχε. Εντάξει, κάποια στιγμή έκανε.
0: 20.
1: 20. Όχι, ρε Γιώργο!
0: Πόσο πήγε.
1: Ρε Γιώργο, φαντάσου ότι είσαι. Περίμενε, αυτό ήταν πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια. Πες ότι βρίσκουν τον Γιώργο Καρτελιά. 67 εκατομμύρια χρόνια μετά.
0: Εγώ σκέφτομαι, άσχετα με τα λεφτά, σκέφτηκα κάτι άλλο. Πάει ο δισεκατομμυρίουχος που αγόρασε τον τυρανόσαυρο.
1: Ρε, βγάζει ένα κοκαλάκι.
0: Πάει στο σπίτι και λέει Μπούμπι, σούπερ φαΐ.
1: Κόκαλα είναι, ρε βλάκα.
0: Ο Μπούμπις είναι σκύλος.
1: Για πες, πόσο πιστεύεις ότι δημοπρατήθηκε?
0: 100 εκατομμύρια.
1: Όχι, ρε Γιώργο, εντάξει, κατέβα λίγο. 50,1 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Και ανέβαινε ανά 2 εκατομμύρια. 25 λεπτά ανέβαινε. Ξεκινήσαμε από τα 7 εκατομμύρια. Ανέβαινε. 8,
0: έχετε,
1: 10.
0: Έχετε δει τις ταινίες που πάνε όλοι και στις δημοπρασίες και καλά που. Όλοι δίνουν εκατομμύρια καλή, ναι, ώρα σαν αυτό. Ήθελα πολύ να είμαι και εγώ εκεί. Απλά την ώρα που θα λένε 5 εκατομμύρια, σκόνω εγώ 7. να τον κάνω τον άλλο να χρεώνεται. 9. 11.
1: Και μετά στο 11 δεν λέει κανένα άλλο τίποτα.
0: Θα υδρώνω μέχρι να πει κάποιο κάτι, αλλά εντάξει.
1: Πάρα πολύ εντύπωση μου κάνουν αυτές οι δημοπρασίες οι οποίες δεν μπορείς να φανταστείς. Τι μπορεί να σου έρθει μπροστά.
0: Το Τζόκερ.
1: Και σκεφτόμουν χθες, έτσι όπως ήταν ο τυρανόσαυρος που τον έβλεπες, λες και ήταν, ναι, Lego σκελετός. Playmobil. Άμα πάει τώρα ένας και βγάλει ένα κοκαλάκι και αρχίζει και καταστρέφεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό, ένα κοκαλάκι ήταν
0: αυτό,
1: η υπόθεση.
0: Αυτό για να το μεταφέρουν, θα το λύσουν και θα το ξαναφέρουν.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Σοκ FM Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Και ξέρεις τι πρέπει να έρθει τώρα, ε?
1: Ναι.
0: Ένα πολύ ωραίο παγωμένο καφεδάκι στην πόρτα σου. Ή κάνεις μια στάση φαρμακίδιου, εκείνο αλυμπινίσεις καφέ. Και να πάρεις τον αγαπημένο σου καφέ, να πάρεις το πρωινό σου, να πάρεις το σνακ σου, να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι και το μεσημεράκι, ένα κρύο σάντουιτς, ας πούμε. Μπορεί να το έχεις εσύ μαζί σου. Ή να φτιάξεις μια πάρα πολύ ωραία σαντουιτσάρα και να την έχεις μαζί, να την τζακίσεις στο αυτοκίνητο καθ' όλη τη διάρκεια που πας στη δουλειά. Ή παραγγέλνεις το 22210-6436 για να έρθεις στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα.
1: Θέλουμε τα νεάκια σας. Θέλουμε να μας στείλετε έτσι τις πιο όμορφες ειδήσεις που έχουν συμβεί είτε στη ζωή σας, είτε που το διαβάσατε. Γιατί να δώσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο, παιδιά, στο Φώτη. Και τελικά λέει, παιδιά, το είπε το ναι η δικιά μου.
0: Άντε,
1: μας
0: μπράβο,
1: έστειλε φωτογραφία με τις Βέρες. Και εμείς θα τα γιορτάζουμε αυτά τα νέα σας εδώ στο Shock FM Morning Show. Γι' αυτό συνεχίζετε. Έτσι, είδες πως το καταφέρνει, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
0: Με το καλό, με το καλό. Και με ένα πόνο.
1: Κάτσε, όχι ρε, βιονανθόσπορτον τον λένε τώρα, ρε Γιώργο.
0: Λέω, μήπως...
1: Πώς πήγες στην επόμενη φάση?
0: Ξέρω εγώ, κακό είναι, μια ευχή είναι και αυτό.
1: Όχι, όχι, πρώτα θα πούμε βιονανθόσπορτον, να καθίσουν να ριζώσουν τα παιδιά και μετά με ένα πόνο. Θα μας στείλει μετά την κοιλιά μετά από ένα εξάμηνο. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, την Ελένη, τη Μέρη και αναρωτιέμαι, πόσες τελικά είναι οι ώρες που κοιμάται ο μέσος Έλληνας το 5, βράδυ.
0: 5 με 6 ώρες.
1: Ρε παιδί μου, βλέπω εδώ και την
0: Μέρη
1: που λέει, παιδιά, εγώ 7 με 8 ώρες είμαι κομπλέ, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. 7 με 8 ώρες είναι πάρα πολύ καλά.
0: 7 με 8 θέλουμε. Το θέμα είναι αν το καταφέρουμε να το κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Εσύ μέσα ώρα τι έχεις, Γιώργο μου, για να το.
0: 4 άντε 5. Εντάξει, δεν σου βάζω Σαββατοκύριακο μέσα που δεν θα χρειαστεί να σηκωθώ τόσο πρωί.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Δηλαδή, άμα κοιμώσουν 5 η ώρα το πρωί, που σηκώνεσαι 3, εντάξει, και ξανακοιμάσαι 5, τι ώρα θα σηκωνόσουν μόνο σου άνετα?
0: 8.
1: Ωραία, άρα θα είχαμε ένα εξάωρο.
0: Χοντρικά νομίζω,
1: χοντρικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, όχι, όχι, όχι.
0: Μα αυτό που νιώθω βέβαια, δηλαδή τώρα αύριο, δηλαδή το βράδυ θα κοιμηθώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Νομίζω θα σηκωθώ, θα κοιμηθώ το βράδυ, θα σηκωθώ την Κυριακή.
1: Καλό αυτό.
0: Έτσι νιώθω τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Σου ευχόμαστε να ολοκληρώσει τον κύκλο ρέμα και να φτάσει να είσαι εδώ πέρα μπουμπούκι τη Δευτέρα. Γιατί τη Δευτέρα, παιδιά, θα συνεχίσουμε και θα είμαστε εδώ πέρα. Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Με τίποτα. Όλο τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε. Έλα, πλάκα κάνω. Σηκώθηκε το φρύδι, σηκώθηκαν όλα. Πάμε να αναλύσουμε. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι, παιδιά. 2, 10, 300 και 104, 8. Παίρνεις τηλεφωνάκι μόλις μετρήσεις τις φορές που θα αναλύσεις το αγαπημένο μας κοκόρι.

0: γίνεται.
1: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βασιλική. Βασιλική.
2: 14.
1: 14, μπράβο. Πώς σε λένε?
2: Αριάδνη.
3: Ναι, Αριάδνη. Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μπράβο. Πού είσαι τώρα?
4: Πας για μπάνιο τώρα, Αριάδνη. Πού είσαι στο δρόμο, είσαι?
2: Στη γιαγιά μου πάω.
1: Α, στη γιαγιά, στη γιαγιά. Να σε κρατήσει η γιαγιά. Μείνε στη γραμμή σου και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Τώρα δεν θα πω το νέο που ήθελα να πω.
1: Έμα και εσύ δηλαδή, πρωί-πρωί.
4: Τελικά μας ακούνε και παιδιά ακόμα, θα το κρατήσω για πιο μετά.
1: Ας το για μετά τις 9. Τι γιορτάζουν σήμερα?
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στη Μαρίνα το Μαρίνο, την Αλίκη, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλίξο, Αλέκο, Αλέκα, Σάντρα και Σάσα. Είναι της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρας, μεγάλη χάρη της.
1: Οπότε αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν σήμερα, 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
4: Αν δεν κάνω λάθος, η Αγία Μαρίνα, παιδιά, είναι η προστάτηδα των παιδιών. Βοηθήστε λίγο, κάτι τέτοιο διάβασα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, με τη βοήθειά της να έχουμε, Θεέ μου.
1: Και εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια μαζί με την Άγγελα Μέρκελ.
4: Ωραία.
1: Με την Καμίλα τη δούκισσα του.
4: Είδες τι έκανε
1: η Μέρκελ?
4: Ναι.
1: Όχι.
4: Η τύπισσα είναι πολύ μπροστά.
1: Τι έκανε πάλι?
4: Έφτιαξε ένα κάδρο του εαυτού της να κάθεται έτσι. Λες και είναι ο.
1: Λέων είναι και αυτή.
4: Ο βασιλιάς Κάρολος. Ναι. Όχι, δεν είναι. Καρκίνος είπαμε ότι είναι καρκίνος τώρα. Ναι. Και κάθεται επιβλητικότατη. Λες και είναι.
1: Θα σας σκίσω όλους. Θα σας φάω το λαρίκι. Θα σας πιω το αίμα με τον μπουρί της σόβας.
4: Αυτοκράτηρα.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο της. Ένα τέτοιο πίνακα θα κάνω κι εγώ όταν μεγαλώσω.
1: Το περίμενα. Μόλις ξεκίνησε με πίνακα προσωπικό τέτοιο.
4: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι, φαίνεται ότι είναι επιβλητικότατη η τύπισσα.
1: Ακόμα και εσύ ένα. Να βάλεις και τον Όλιβερ όμως μαζί.
4: Θα βάλω όλη την οικογένεια.
1: Μπράβο.
4: Το κάνω σε καμιά δεκαετία να περιμένετε.
1: Ναι, ναι, ναι, να μαζευτούμε λίγο. Να πιάσουμε λίγο χώρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έχεις γενέθλια μαζί και με την Καμίλα με τη Δούκισσα. Όπως είπαμε και με τον David Χέισελ.
4: Τη Βασίλισσα Καμίλα.
1: Ναι.
4: Έχει σήμερα γενέθλια μαζί με την Άγγελα.
1: Ναι.
4: Είδες. Οι τύπισσες αυτές που ξέρουν να χώνονται μαζί έχουν γενέθλια.
1: Αυτές που σου πίνουν το αίμα. Λοιπόν, και με τον David Hasselhoff. Με τον Mike Knight και τον
4: φίλο
1: και τον Baywatch. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1973, παιδιά, καύσωνα σπλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Λοιπόν, ορισμένες περιοχές θα φτάσουν, όπως π.χ. η Λαμία, 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Τανάγρα 46, Λάρισα 46, Φιλαδέλφια 42, η Αθήνα στο αστεροσκοπείο δίνει 42. Έτσι ξεκινάει και σήμερα ο μίνι καύσωνας για την Ελλάδα και για εμάς εδώ στις δικές μας περιοχές. Γιατί δίνει και τη Χαλκίδα, σαραντάρια.
4: Αι, σαραντάρια, εντάξει. Λέω μήπως πιάσουμε κανένα τσουροφλιστού με 43 και δεν ξέρω πού να κρυφτώ.
1: Αν κάτσεις στον ήλιο, θα το νιώθεις.
4: Όχι στον ήλιο, ρε φίλε, εντάξει.
1: Θα το νιώθεις 45.
4: Ναι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, για να δούμε Παγκόσμια ημέρα δικαιοσύνη σήμερα, Εθνική ημέρα παγωτό ροδάκινο.
4: Που μου αρέσουν και τα σορμπέ, χωρίς λόγο.
1: Εντάξει, κανένα απολύτως λόγο. Εθνική ημέρα λαχείου. Πάρτε, κύριε λαχεία. Μπορεί να σου κάτσουν εκατομμύρια.
4: Ναι.
1: Πάρτε, κύριε.
4: Εμείς τους λείπαμε.
1: Λοιπόν, Εθνική ημέρα τατουάζ σήμερα και Εθνική ημέρα κίτρινου χείρου. Το κουμπαρά του κίτρινου.
4: Α!
1: Που εντάξει. Έχουμε τους κουμπαράδες στα γουρουνάκια. Τότε ναι. Σήμερα γιορτάζουμε.
4: Είναι ροζ. Πύλινος βασικά είναι.
1: Κοίταξε, ο καθένας ό,τι έχει.
4: Καθετή.
1: Σήμερα... Κοίταξε, σήμερα γιορτάζουν τα κίτρινα γουρουνάκια που είναι κουμπαράδες. Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Είχατε ποτέ όταν ήσασταν μικρά το γουρουνάκι?
1: Όχι.
4: Δεν έχεις σπάσει ποτέ γουρουνάκι?
1: Είχα τα σταμνάκια.
4: Σταμνάκι.
1: Που... Ναι, τη σταμνούλα, το κουμπαρά σταμνούλα, το πύλινο.
4: Α, ναι.
1: Που έβασε και δεν είχε τρύπα από κάτω να τα βγάλει, είπα αναγκαστικά να το σπάσει μετά.
4: Ναι, και πόσα είχε μέσα?
1: Τίποτα. Πάντα προσπαθούσα από την τρύπα να βγάλω ό,τι έβασα.
4: Πώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλεις καλή από την τρύπα.
1: Μπας και έπεφτε κανένα.
4: Ναι, μετά όταν το έσπασες, υπάρχει ή το ακόμα μαζεύεις?
1: Όχι, ρε, δεν μαζεύω, ούτε καν. Μια φορά
4: προσπάθησα. Δεν θα ήθελες όμως να αρχίσεις να μαζεύεις, να δεις σε ένα χρόνο πόσα.
1: Κοίτα, μια εποχή προσπάθησα. Είχα πάρει ένα κουμπαρά, ο οποίος δεν ανοίγει για να μαζεύω λεφτά να ρίχνω τα κέρματα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου μια εβδομάδα κάτι ρίχναμε. Δεύτερη εβδομάδα κάτι έριχνα. Τρίτη εβδομάδα τον έσπασα.
4: Μου έλειπαν τα ψηλά που έριξα μέσα.
1: Δεν μπορώ, δεν είμαι άνθρωπος να μαζέψω λεφτά. Δεν μπορώ.

0: τα πάντα, ακόμα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και διάφορα αξεσουάρ μόνο για εσένα, για να μην ξεχάσεις απολύτως τίποτα στο δρομολόγιο που έχεις να πας ή στο ταξίδι που μπορεί να φεύγεις για καμιά Αθήνα, να φεύγεις για καμιά άλλη περιοχή, να φύγεις προς Βόρεια Εύβοια. Mm-hmm. Να πας για ένα τριημεράκι. Να φεύγεις έτσι νωρίς.
1: Να φεύγεις πάνω για Θεσσαλονίκη, ρε, ταξίδι.
0: Φεύγει από εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Α, όχι, με το αυτοκίνητο.
0: Μιλάμε για τα κτέλ που κάνουμε διαδρομή.
1: Φεύγει από εδώ για Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Ο αδερφός μου πόσες φορές το έχει πάρει το κτέλ. 6,5 ώρες, λες και πας στο Τιμποκτού.
0: Τέλεια. 6,5 ώρες πώς θα περάσουν μέσα στο κτέλ.
1: Δεν περνάνε.
0: Ακριβώς. Έχουμε το Smile Bus για να βρούμε αυτά που χρειαζόμαστε για να περάσει ευχάριστα η διαδρομή.
1: Λοιπόν, στο 697-800-1048 θα σας βάλω μια μικρή ασκησούλα για να λειτουργήσει λίγο ο εγκέφαλος. Έχω μηνύματα από φίλες ακροάτριες, από φίλους ακροατές. Καλημέρα, κουκλιά μου. Καλημέρα, αλάνια μου. Καλημέρα, τρελό παρεάκι. Εάν ήταν να μας προσφωνήσετε κάπως, πώς θα μας προσφωνούσατε? 697-800-1048. Εγώ θα μας προσφωνούσα, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ζουμπουρλομπιφτεκάκια μου.
0: Αυτή πάντα με το φαΐ, ένα ψευδόνυμο χωρίς φαΐ δεν παίζει.
1: Το φαΐ ενώνει οικογένειες, ενώνει παρέες, ενώνει τις καλύτερες γιορτές. Είναι πάνω από ένα φαγητό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εσύ πώς θα μας προσφωνούσες?
0: Δροσοσταλίδες.
1: Άσε μας ρε, εσύ και ο Φιλιππίδης, δηλαδή έλεος. Δροσουλίτες, ήταν μια σειρά. Πώς, πηγολαμπίδες?
0: Όχι ρε. Δροσοσταλίδες.
1: Α, δροσοσταλίδες.
0: Πηγολαμπίδες, ναι.
1: Δροσερό αεράκι της ψυχής
0: μας. Μακάκες.
1: Ε, όχι, εντάξει.
0: Όχι, από τα πηχθηκάκια που είναι έτσι ζωηρά, χαρούμενα και τέτοια. Αυτό.
1: Ποιος άνθρωπος ακροατής θα πει καλημέρα, μακάκες μου?
0: Πολύ. Αυτά θα το πούν κανονικά.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
12: Τι κάναμε.
11: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δεν είναι λάθος αν το πιστεύεις ότι με αυτές τις θερμοκρασίες το κλιματιστικό έχει γίνει το πιο εργατικό μέλος της κάθε οικογένειας. Το ανοίγουμε το πρωί, δεν το κλείνουμε το βράδυ. Και λέμε όμως ότι, ρε παιδί μου, θέλω και λίγο ακόμα δροσά. Πολλές φορές δεν φταίει, παιδιά, το κλιματιστικό. Φταίει ότι ο ήλιος έχει χτυπήσει ώρες ολόκληρες στα ανοίγματα του σπιτιού και η θερμότητα έχει ήδη περάσει μέσα. Γι' αυτό υπάρχουν οι λύσεις εξωτερικής σκίασης, όπως τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση. Γιατί αν δεν το καταλαβαίνεις, να σου πω κάτι, ότι είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν στην προστασία από τη θερμότητα πριν αυτή φτάσει στο εσωτερικό του χώρου, συμβάλλοντας και στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Αν σκέφτεστε μια πραγματική αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, σας προτείνουμε να δείτε τις λύσεις του Θανάση Ρώση στο www.rosis.gr ή να καλέσετε τώρα στο 698 50 69 798.
2: Και η θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Σάββατο ξεκινάμε. 40 Σάββατο, 40 Κυριακή, 40 Δευτέρα. Έτσι θα κυλήσει Σαββατοκύριακό μας. Καυτό. Πιο καυτό νομίζω που θα είναι για τον μήνα Ιούλιο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία τώρα 28, μέγιστη 36 και εκεί άνοδο θερμοκρασίας από το Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη 27, μέγιστη 34. Δεν θα δει μεγάλη διαφορά η Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο με 36, 35, 36. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά παιδιά, η Λάρισα 39.
1: Θα καεί το πελικούδι.
2: 39 σήμερα, 41, 42 αύριο μέχρι και τη Δευτέρα.
1: Υπομονή.
2: Και η Καλαμάτα μία από τα ίδια όπως και η Λάρισα. Πολύ ζέστη.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα που ζητά υπομονή, σωστή οργάνωση και ψυχραιμία. Έχουμε τον ανάδρομο Ερμή που συνεχίζει να φέρνει επιστροφές από το παρελθόν, καθυστερήσεις και την ανάγκη για δεύτερες σκέψεις πριν τις σημαντικές αποφάσεις. Πιο απαιτητική η μέρα θα είναι για λιονταράκια, διδύμους, υδροχώους και τοξότες.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Ποιο θα είναι άραγε το ζώδιο, το τυχερό αυτό που θα σου δώσει μοναδικά δώρα? Ένα από τα 12 πηδάμε και σήμερα. Πρέπει να το ανακαλύψεις ακούγοντας τα ζώδια της ημέρας. Ένα ζώδιο επιδάμε και κερδίζει μοναδικά δώρα. 2-10-300-104-8.
2: Σκορπιέ, οι συνεργασίες εξελίσσονται θετικά και μία πρόταση μπορεί να σου ανοίξει νέες προοπτικές. Μείνε ανοιχτό σε νέες γνωριμίες. Σήμερα σου είναι ένα 8. Δίδυμε. Η επικοινωνία θέλει προσοχή, καθώς μια παρεξήγηση μπορεί να δημιουργήσει ένταση. Μην πιέσεις καταστάσεις και άφησε χρόνο πριν απαντήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Εγώ και ρε, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Μια είδηση ή πρόταση μπορεί να σε βάλει σε νέα τροχιά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, η αυτοπεποίθησή μας δοκιμάζεται από μικρά εμπόδια ή καθυστερήσεις. Ας μείνουμε πιστοί στις δυνατότητές μας και ας μην επηρεαστούμε από τις γνώμες των άλλων. Η μέρα μας είναι ένα 6. Ταύρε, η καρδιά και τα οικονομικά βρίσκονται σε καλύτερη ισορροπία. Μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό ή οικογενειακό θέμα σου φτιάχνει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 9. Υδροχόε, οικονομικά ή κοινές υποθέσεις χρειάζονται προσεκτική διαχείριση. Αποφύγε βιαστικές δεσμεύσεις και κράτα εναλλακτικές λύσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια, οι σχέσεις βρίσκονται στο προσκήνιο και η συνεργασία θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από την ατομική προσπάθεια. Άκου προσεκτικά όσα έχουν να σου πούν οι άλλοι. Η μέρα σου είναι ένα 7. Κριέ, οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών αρχίζουν να αποδίδουν και νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά. Κράτα σταθερό ρυθμό και μην αφήσεις μικρές ανατροπές να σε βγάλουν από το πρόγραμμα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ξεκούραση και αποστασιοποίηση από την ένταση των άλλων. Η διέστησή σου θα σε βοηθήσει να πάρεις σωστές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Τοξότη, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στα σχέδιά σου. Η ψυχραιμία θα αποδειχθεί ο καλύτερος σύμμαχός σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Και Παρθένε, με τη σελήνη στο ζώδιό σου οργανώνεις τις υποχρεώσεις σου με επιτυχία. Είναι ιδανική μέρα για δουλειά, πρόγραμμα και προσωπικές αποφάσεις. Παρθένε μου, η μέρα σου είναι ένα 10.
1: Και αφού κλείνουμε με δεκαράκι και όλα ωραίο στον Παρθένο, 2-10-300-104-8, ένα ζώδιο πηδήσαμε. Αλλά ποιο είναι αυτό το τυχερό ζώδιο για να κερδίσει μοναδικά δώρα? Τώρα θα θυμάμαι μόνο το Σκορπιό και τον Παρθένο. Το πρώτο και το τελευταίο. Τώρα ενδιάμεσα, παιδιά, τι έγινε, ανακαλύπτε το. 2-10-300-104-8. Ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα?
2: Ήταν η μία και μοναδική φορά που έβαλα δεκάρι εκτός από το λιοντάρι, που όταν είναι πολύ καλή μέρα του βάζω 10. Αν δεν βρει κάποιο το ζώδιο, να ξέρετε, εγώ δεν ξαναβάζω 10.
1: Τι λες τώρα, έβαλες 10 σε ένα ζώδιο και κάτι έγινε δηλαδή. Καλημέρα. Καλημέρα, Αναστάσια.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε. Ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία, Κωνσταντίνε?
3: Το δικό μου, ο καρκίνος.
2: Μπράβο, Κωνσταντίνε.
1: Ρε Κωνσταντίνε, πόσο χρονών είσαι?
2: Δεν είναι.
3: 7.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε μου, μπράβο, ρε Κωνσταντίνε μου. Μοναδικά δώρα σε περιμένω, Κωνσταντίνε μου.
2: Βάζει και πίση, 7. Το δικό
1: και
2: του!
1: Το πέτυχε και το
2: τελείωσε.
1: Πέτυχε.
2: Και άλλο δεκάρι σήμερα. Λοιπόν, καρκίνε. Οι συζητήσεις ευνοούνται και μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες που σε απασχολούσαν. Μια μικρή μετακίνηση ή συνάντηση θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.
1: Χρήσιμη.
2: Καρκίνε. Η μέρα σου είναι ένα 10.
1: Βάλαμε το παιδί να μάθει ελληνικά.

0: Okay. Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Για να βρούμε την Μαλαμάκη.
2: Ποια?
1: Η Μαλαμάκη. Είναι τώρα δύσκολη μέρα σήμερα.
2: Εδώ, εγώ θα κρατήσω έτσι πιθανοτικά να το πάρουμε,
1: ναι,
2: ότι στα επόμενα θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία.
1: Ναι, είμαι σίγουρος. Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Ξέρω, ήταν πολύ εύκολο, τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Δεν υπάρχει πιο πετυχημένο. Γέλα, Βασιλική, γέλα.
1: Όχι.
2: Δεν λέγεται τάπερ.
1: Όχι, πώς λέγεται ο τράπερ ο οποίος όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Πικνίκ.
1: Όχι, ο σνακ.
2: Και τα δικά μου καλά ήταν, ρε παιδιά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.

0: να πω κάτι. Είχα μια συζήτηση πριν λίγες ημέρες και για το παϊδάκι, για την προβατίνα και όλα τα σχετικά, αυτά που πάμε και τρώμε με κρέας ψητά τις ώρες και τα σχετικά. Λέει παϊδάκι με λεμόνι ή παϊδάκι χωρίς λεμόνι.
1: Παϊδάκι με λεμόνι φυσικά.
0: Ή χωρίς λεμόνι
1: με λεμόνι το παϊδάκι. Όλα τα κρέατα βασικά λεμόνι από πάνω παίρνουν μια ωραία ξυνήλα.
0: Βασιλική.
2: Όχι, γιατί χαλάει τη γεύση.
1: Βασιλική, κάθε στη γωνίτσα σου εκεί. Τώρα θυμήθηκες να μιλήσεις.
0: Εννοείται, γιατί υπάρχει μπιφ, παιδιά, μεγάλο μπιφ. Οι μισοί θέλουν λεμόνι, οι άλλοι μισοί σου λέει: μην κάνεις, ρε, χαλάς το κρέας. Να πας καλά.
1: Ρε, λεμόνι, ρε, λεμόνι. Βάλε από πάνω, τσιτσίκ, να πέφτουν και στα γωνίτσα στα μάτια των άλλων.
0: Για να μην φάνε. Λεμόνι στα μάτια των άλλων.
1: Εγώ ψηφίζω κρεατάκι, ό,τι και αν είναι. Μπριζόλα χοιρινή, μπριζόλα στα βλήσια, μπριζόλα, μπριζολάκι και οτιδήποτε σε παϊδάκι, λεμόνι από πάνω.
0: Το μπιφ είναι 6, 9, 7, 800 και 148. Στο παϊδάκι, είτε στην προβατίνα, βάζουμε λεμόνι ή δεν βάζουμε λεμόνι.
1: Α, για την προβατίνα δεν έχω άποψη, δεν μου αρέσει.
0: Παϊδάκι, ρε παιδί μου, ωραία, αρνίσιο.
1: Ωραία, αρνίσιο. Λεμόνι.
0: Λεμονάκι.
1: Λεμονάκι. Και λεπτοκομμένο.
0: Ο Αναστάσιος. Χωρίς λεμόνι χαλάει το κρέας, ρε παιδιά.
1: Κάτι άλλο να μας πείτε χωρίς το χαλάει το κρέας. Αυτό το ακούσαμε από την φίλη τη Βασιλική.
0: Ναι, γιατί αφού αυτό είναι η αλήθεια.
1: Τι χαλάει το κρέας, μου χλιάζει.
0: Όχι, ρε, χαλάει τη γεύση, ρε. Χαλάει το λιπάκι. Χαλάει το τσιτσί να έρθει στους γευστικούς σου κάλικες και να δώσει λίγο πόνο.
1: Εγώ τρώω το λεμόνι και έτσι, άμα θέλετε. Εμένα μου αρέσει να είναι ξινό.
0: Ξυνήλα σου την καταλάβαμε, αλλά παγωτή τρώω.
1: Να σου πω κάτι. Σου πετάω τα καλά μου τώρα, φέρτα πίσω.
0: Λοιπόν, την ξυνήλα, τι παγωτό μου αρέσει, λεμόνι.
1: Λεμόνι.
0: Εγώ το λεμόνι το τρώω και έτσι. Ακόμα και στη σαλάτα βάζω λεμόνι.
1: Εννοείται ξύδι και λεμόνι.
0: Ξυνήλα παντού ρε φίλε. 6, 9, 7, 800 και 148 στο παϊδάκι αδέλφια, στο παϊδάκι το ωραίο, το αρνίσκιο. Βάζεις λεμόνι ή δεν βάζεις λεμόνι. 6, 9, 7, 800 και 148.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γελιό μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλη μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
6: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
7: Καλημέρα.
8: Σοκαφέ Morning Show.
7: Μόνο αυτό.
8: Σοκαφέ 104,8.

0: Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Το θηρίο είναι εδώ ενωμένο δυνατό και δεν θα το πω. Θα το πω. Θα χάσουμε από τα αποδυτήρια.
1: Άντε, κοίτα να δεις πάλι.
0: Η ερώτηση της ημέρας είναι λίγο περίεργη. Έχει δοθεί ήδη στο TikTok. Οπότε μπορείτε να συντονιστείτε και στο TikTok στο καφέ με 104,8. Αλλά και να πάρετε τηλέφωνο στο 210-300-1048. Το θηρίο μου, καλημέρα.
1: Εγώ για εσάς, παιδιά, δουλεύω. Έχω λίγο σκιαχτεί με το 3-3. Γι' αυτό και έβαλα πολύ εύκολη ερώτηση. Και δεν θα δώσω καμία βοήθεια. Αυτό που είπα στην αρχή στο TikTok που είμαστε ζωντανά, θα το κάνω πράξη. Δεν θα δώσω ούτε μία βοήθεια. Το 46%. 46% πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βάζει κάποιος μέσα στη βαλίτσα των διακοπών. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο λοιπόν? 2-10-300-104-8. Σήμερα παίζετε εντελώς μοναχοί σας, μεταξύ σας και όλοι σας και εγώ.
0: Το 46% είναι το πρώτο πράγμα που βάζει στη βαλίτσα για να φύγει οι διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Μπαντελόνια.
1: Πολύ ωραία.
0: Το βαλιτσάκι με τα ερωτικά βοηθήματα.
1: Μπράβο.
0: Βάζω μέσα στη βαλίτσα τα βρακιά.
1: Ωραίο. Δεν παίζεις όμως. 2-10-300-104-8 και θα σου δώσω.
0: Αν και τα ελαφριά τα βάζεις πάνω-πάνω, την ώρα που το κλείνεις.
1: Γιατί?
0: Αν κουβαλάω λάπτοπ και τέτοια, βάζω τις πετσέτες.
1: Το λάπτοπ είναι στην τζαντούλα που παίρνω μαζί μου.
0: Στην κατασκευή, μάλιστα. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι πολύμπριζο.
1: Πολύμπριζο.
0: Σωστός ρε φίλε, μπράβο, ναι.
1: Είναι το τάφι ή είναι το μεγάλο?
2: Είναι το...
0: με τις τρεις.
2: Αυτό που είναι με τις τρεις μπρίζες.
1: Γιώργο, είσαι τέλειος παίκτης. Μου αρέσει Σωστό. Πάρα πολύ η απάντησή σου. 15 είσαι, πόσο είπαμε ότι είσαι?
2: 13.
0: Ναι, γιατί...
1: Και μιλάς τόσο ωραία.
0: Ναι, γιατί θέλεις... Θέλει να βάζει στο πολύμπριζο το λάπτοπ, να βάζει το κινητό, να βάζει και το τάμπλετ.
1: Α, μπράβο.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Αγάπη μου. Ρόσκοβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο μου, δεν πειράζει.
1: Τέλειος.
0: 2-10-300-104-8. Σωστός, πολύ σωστός ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά σαν απάντηση, αλλά νομίζω πάντα ένα μικρό πολύμπριζο ή ένα τάφ το χρειαζόμαστε στις διακοπές.
1: 2-10-300-104-8. Το 46% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βάζει κανείς μέσα στη βαλίτσα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος.
1: Έχω Αλέξανδρο.
0: Δεν έχω. Πάνω.
1: Δεν έχω.
3: Πάνω.
0: Έλα Πάνω μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Πάνω μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που βάζεις πρώτο στη βαλίτσα?
3: Εγώ γενικώς.
0: Το 46%. Αλλά άμα θες μας λες και το δικό σου.
3: Θα πω και το δικό μου.
0: Ωραία.
3: Αλλά πρώτο στο 46%.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ρούχα. Θα πας κάπου χωρίς ρούχα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, αλλά από ρούχα, ποιο είναι το πρώτο που πετάς μέσα στην βαλίτσα?
1: Μπράβο, Γιώργο, μου αρέσει που βοηθάς. Πάνω.
0: Μπαντελόνι, μπλούζα, πουκάμισο.
1: Βρακιά. Περίμενε. Πάνω. Μιλάμε για βρακί ή φανελάκι και σωτιέν? Γιατί το. Σωτιέν.
3: Όχι σουτιέν.
0: Όχι σουτιέν. Βρακί, μωρέ, βρακί.
1: Σλιπάκι
0: ή μποξεράκι. Μην τον μπεδεύεις.
3: Ναι, μποξεράκι.
0: Μην τον μπεδεύεις.
1: Ράσκο βάζει δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου ρε Πάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Το παιδί πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται. Τι εννοούμε με το ισόρουχο?
0: Τι εννοείς με το ισόρουχο?
1: Τόσο σου είπα.
0: Εσείς δηλαδή σε τάκι δεν τα πάτε ισόρουχα?
1: Όχι φυσικά.
0: Δηλαδή στις διακοπές παίρνεις μόνο κάτω?
1: Τις περισσότερες φορές είμαι διακοπές, ρε Γιώργο. Γιατί πρέπει να τις βάλω τις φίλες μου?
0: Εννοώ ότι θα πάρεις και 2-3 από πάνω.
1: Σωτιέν, όχι.
0: Δεν παίρνει καθόλου διακοπέ.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Με το μαγιό.
0: Άρα κάτι το κρατάει.
1: Εμένα μαγιό.
0: Καλά. Χαρά, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαρά μου. Για πες μου, τι είναι αυτό που παίρνει το 46% στις διακοπές του, το πρώτο πράγμα που θα ρίξει τη βαλίτσα?
4: Μήπως είναι οδοντόκρεμα.
1: Μπράβο, οδοντόκρεμα είναι το πρώτο πράγμα που βάζω. Δηλαδή και οδοντόκρεμα, μα την ξεχνάσεις. Κάποιος από όλη την παρέα θα έχει πάρει, θα δανειστείτε. Χαρά, πιστεύεις ότι.
0: Μωρέ, πού πας από απομονωμένο μέρος, δεν πάρεις από ένα ψιλικατζίδικο.
1: Εντάξει τώρα, γιατί να δώσεις ένα 23 όταν το 1,23 μπορείς να το δώσεις για 4,5 που έχει μπυρίτσα. Χαρά, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
4: Ναι.
1: Όχι. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε χαρά μου. 2-10-300-104-8.
1: Σπάστε το τηλεφωνικό, παιδιά.
0: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Το 46% λέει ότι θα βάλει αυτό το πρώτο πράγμα μέσα στη βαλίτσα διακοπών. Σε
1: ναι.
0: Αυτό που φεύγει για διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, να πω ότι κρύβει κάτω-κάτω για να μην το δουν και τα παιδιά, αφού είπες ότι πάμε οικογενειακά προφυλακτικά.
1: Έχεις ένα γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο και εσύ συνεχίζεις να παίζεις με τα προφυλακτικά. Γιατί?
0: Γιατί έχω ένα γεμάτο Viber και ένα γεμάτο TikTok που λένε πες προφυλακτικά.
1: Παιδιά, πάμε.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Γιάννη μου.
5: Λοιπόν, κανονικά είναι τα εσώρουχα και κάλτσες και τα συναφή για να καλύψεις αυτά τα κενά που κάνουν τα σίδερα, καταλαβαίνεις, από το κερούλι της βαλίτσας.
0: Ναι, σωστός.
5: Κανονικά αυτά πάνε. Αλλά αυτά μπορούν να καλυφθούν και με το μαγιό, πιστεύω εγώ. Άρα θα πω το μαγιό.
1: Το μαγιό, το μαγιό το unisex, γιατί έχω πει ότι δεν έχει σχέση τώρα.
5: Το μαγιό του Μπόρατ, ρε Μαρία.
1: Εντάξει, ρε Γιάννη.
0: Γιατί χωρίς ολόσωμο κορδόνι δεν βγαίνουμε στην παραλία.
1: Απλά να είναι και φούξ για να ταιριάζει με τον κουβά σου. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Γιάννη. Σε λίγο, θα ξαναπούμε. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα. Για πες μου λίγο, τι βάζεις στη βαλίτσα το 46%?
6: Αντιλιακό και κολόνια.
1: Αντιλιακό και κολόνια. Με ποιο από τα δύο θα παίξουμε όμως, Γιώργο μου, δεν γίνεται και με τα δύο.
6: Το αντιλιακό.
1: Το αντιλιακό, Γιώργο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, Αντρέα.
7: Παρασκευή.
0: Έτσι, αδελφέ. Πες το, Αντρέα μου.
7: Λοιπόν, θέλω να κάνω νίκη. Θα πήγε και θα χάρω μετά Σαββατοκύριακο και θέλω να κάνω νίκη.
1: Άντε, δώσε.
0: Πες το.
7: Κάλτσες.
1: Κάλτσες. Κάλτσες.
0: Τις κάνεις και μπάσκετ κιόλας, γιατί έχεις το σιρτάρι στις κάλτσες, ανοιχτή τη βαλίτσα και πετάς κάλτσες μέσα.
1: Τι χρώμα κάλτσα.
7: Χωρίς κάλτσες θα πας, ρε παιδιά.
1: Όχι, τι χρώμα κάλτσα, Αντρέα μου.
7: Άσπρο σαν το μπλουζάκι σου.
1: Αντρέα, μου αρέσει η απάντησή σου. Τι είναι, Γιώργο μου, τι θέλεις
0: να πεις. Για να φωσφορίσεις το βόλιο.
7: Δώσ' το, δώσ' το.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, το έδωσα, έχασες.
0: Πάρ' το, Αντρέα, πάρ' το. Μήπως βάζει καλού κακού ένα μπουφανάκι.
1: Μα ζακέτα να πάρεις.
0: Κάτω.
1: Δεν ξέρω. 2-10-300-104-8 παίρνεις τηλέφωνο, παίζεις με το θηρίο. Η ερώτηση είναι πανεύκολη. Το 46% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο αντικείμενο που βάζει μέσα στη βαλίτσα των διακοπών. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
0: Καλημέρα, Έντι.
8: Γεια σου, καλημέρα.
1: Bonjour, Έντι μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από το Βόλιο, το όμορφο Βόλιο.
1: Φυσάει στο Βόλιο. Δώσε απάντηση.
8: Ελάτε για σίγουρα.
1: Θα έρθουμε, δώσε απάντηση, Έντι.
8: Εγώ θα έλεγα την οδοντόβουρτσα.
1: Οδοντόβουρτσα, είπαμε οδοντόκρεμα και γρήγορα θα κλείσουμε με αυτές τις δύο απαντήσεις. Έντι μου, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Έντι. 2-10-300-104-8, μήπως βάζω ένα μίνι φαρμακείο.
1: Μίνι φαρμακείο πιο ακριβώς.
0: Το οποίο μπορεί να έχει φενιστήλ μέσα, να έχει διάφορα πράγματα που αν μας τσιμπήσει κάτι να τα έχουμε πρόχειρα. Να έχει και τα ντεπονάκια του μέσα, να έχει τέτοια πράγματα.
1: Ωραία, να δώσω μια βοήθεια.
0: Το καλοκαιρινό φαρμακείο.
1: 8:43. Θα πω ότι δεν είναι ρουχισμός. 2-10-300-104-8 παίρνεις τηλέφωνο, παίζεις με το θηρίο, σπάστε το τηλεφωνικό γιατί γίνεται ένας χαμός.
0: Δεν είναι ρουχισμός. Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Πόσο χρόνο είσαι?
9: 15.
0: Και τι βάζεις το πρώτο πράγμα στη βαλίτσα που δεν έχει να κάνει με ρούχο?
9: Την πετσέτα θαλάσσης.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο, εννοείται. Αλλά η πετσέτα θαλάσσης, παιδιά, μπαίνει μέσα στην τσάντα θαλάσσης. Είναι δύο διαφορετικά. Δύο διαφορετικά πράγματα, ρώτα μια μάνα. Παίρνει δύο, μόνο δύο τσάντες.
0: Αφού μόνος μου τη φτιάχνω.
1: Γιώργο, μου αρέσει η απάντησή σου. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Γιώργαρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
10: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Αλέξανδρε, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Από Κέρκυρα.
1: Όπα, τι ωραία. Για πάμε, Αλέξανδρε, για πες.
10: Νομίζω είναι τα γυαλιά ηλίου.
1: Γυαλιά ηλίου δεν πας πουθενά, αλλά αυτά μήπως μπαίνουν στην τσάντα που παίρνεις μαζί σου και όχι στη βαλίτσα.
0: Πόσες τσάντες παίρνουμε?
1: Μια ερώτηση θα κάνω εγώ. Αλέξανδρε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω το βρήκα. Γιατί μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, από ό,τι γνωρίζω και από φίλους, το πρώτο πράγμα που θέλουν να πάρουν μαζί στις διακοπές όταν φεύγουν αρκετές μέρες από το σπίτι είναι ένα.
1: Τι?
0: Το μαξιλάρι.
1: Το μαξιλάρι? Μες στη βαλίτσα.
0: Πού θα το βάλουνε?
1: Καλά, έχεις άλλα τόσα 15.000 πράγματα να πάρεις. Μαξιλάρι θα πάρεις.
0: Εγώ αυτό για να κοιμηθούν, γιατί θέλουν το μαξιλάρι.
1: 2-10-300-104-8, πάρτε να παίξετε με το μαξιλάρι. Πάρτε να πάρετε ροζ κουβά.
0: Καλημέρα, Μάνο.
11: Καλημέρα.
1: Έλα, Μάνο μου, δώσε απάντηση.
11: Τον φορτιστή.
1: Μπράβο, φορτιστής κινητού ή φορτιστής τάμπλετ. Ναι, όχι, πλάκα κάνω, δεν θέλω να μου πεις. Φορτιστής για το οτιδήποτε. Μάνο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Σουρε Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Κώστα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Κωστή, τι είναι αυτό που βάζουμε πρώτο πράγμα μέσα στη βαλίτσα?
12: Κοίτα, βολικά βολεύει το να βάλεις τα παπούτσια, ναι. Γιατί κάνουν πολύ χορό, οπότε πρέπει να πάνε στον πάτο της βαλίτσας.
1: Ναι, στον πάτο της βαλίτσας. Ποια παπούτσια όμως? Ορειβατικά! Για τη βολτούλα μας! Πλάκα κάνω, δεν θέλω να μάθω. Κώστα Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Χάσε!
0: Εγώ βάζω τα τακούνια.
1: Γιώργο!
0: Καλημέρα, Γρηγόρη.
13: Καλημέρα, Γρηγόρη.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ρίχνεις στη βαλίτσα και δεν έχει να κάνει με ρούχο?
14: Λοιπόν, αμμονία.
1: Αμμονία, μου αρέσει. Αμμονία με λαχτάρα. Να σε νοιάζομαι. Πάμε να σοβαρευτούμε λιγάκι. Γρηγόρη, η αμμονία σαν απάντηση μου αρέσει, αλλά Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
14: Από εκείνη.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε, Γιάννη μου, με την δικιά σου την απάντηση.
14: Κάτι σχετικό με τα κουνούπια.
1: Για πες.
0: Αντικουνουπικό.
1: Φιδάκι.
14: Αντικουνουπικό.
1: Αντικουνουπικό. Ο Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
14: Γεια
0: σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Φίλιππε.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φίλιππε. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Πες του μπαμπά να χαμηλώσει το ραδιόφωνο. Μας ακούσε το τηλέφωνο.
1: Ναι, Φίλιππε. Πόσο χρόνο είσαι?
15: 6.
16: Και το πρώτο πράγμα που παίρνεις στην βαλίτσα σου ποιο είναι?
15: Power bank.
1: Δώστε δώρο στο Φίλιππο.
16: Εγώ παίρνω το PlayStation.
1: Γιώργο. Φίλιππέ μου, αγόρι μου όμορφο, μπράβο, να ξαναπάρεις, θέλουμε να σε ακούμε. Φυσικά πήρες δώρο και Ρος Κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Δεν πειράζει, ρε Φίλιππέ, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βάζει κάποιος στη βαλίτσα όταν φεύγει για διακοπές και δεν έχει να κάνει με ρούχα?
1: Όχι, και είναι και unisex. Έχω δώσει από νωρίς-νωρίς αυτή τη βοήθεια, γιατί ρωτάτε στο TikTok, ξανά το ακούτε πρώτη φορά.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
17: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Είμαι από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε απάντηση.
17: Μήπως είναι μπαταρίες?
1: Τι μπαταρίες?
0: Για το τηλεκοντρόλ που δεν έχει το δωμάτιο.
1: Γιώργο,
0: μην ξεμείνουμε.
1: Σταμάτα.
17: Οτιδήποτε σε μπαταρίες.
1: Οτιδήποτε σε μπαταρία.
0: Θες 3α ή 2α να σου πω.
1: Γιώργο,
0: δηλαδή,
1: μου πιστεύεις ότι με κέρδισες?
17: Χωρίς.
1: Όχι, όχι, φυσικά. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, Γιώργο μου, να ξαναπροσπαθήσεις.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο. 2-10-300-104-8. Λένα.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λένα μου, για πες το.
18: Πιστεύω σε εντόνια μαξιλαρωθήκες.
1: Σε εντόνια μαξιλαρωθήκες, Λένα, είναι σίγουρο ότι όταν πας διακοπές βάζεις εσύ σε εντόνια?
18: Εγώ προσωπικά ναι.
1: Ναι.
0: Και εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει μαξιλαρωθήκες.
1: Εσύ το βάζεις?
18: Γι' αυτό το σκέφτηκα κι εγώ.
1: Ναι.
18: Επειδή ξέρω κι εγώ πολύ κόσμο.
1: Ναι. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, Λένα. Έχασες.
18: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Σωτήρη.
19: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Σωτήρη μου. Για πες, ρε Σωτήρη μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που παίρνει το 46% όταν πάει διακοπές και το βάζει στη βαλίτσα?
19: Εγώ κανονικά θα λέω προφυλακτικά.
0: Ναι.
1: Προφυλακτικά είπε. Προφυλακτικά είπε.
19: Όχι, θα έλεγα προφυλακτικά, Μαρία, μην ρωτήσεις.
0: Θα έλεγε, αλλά
1: ανησυχώ,
0: δεν είπε.
1: Ανησυχώ, Σωτήρη. Με τι θα παίξει όμως?
0: Παίρνει από εκεί προφυλακτικά.
1: Τι είπε? Δεν ακούω τι λέει. Το μόνο που άκουσα ήταν προφυλακτικά. Έλα, Σωτήρη, έφυγες.
0: Προφυλακτικά παίρνουμε και από εκεί που αλλάμε τώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο. Δεν έχω Γιώργο.
0: Έφη.
20: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα, Έφη μου. Για πες το, βρε, Έφη μου.
20: Να το πω?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
20: Το έχω.
0: Ρίχτο.
20: Σιροφάκι.
1: Ξηραφάκι, είπε. Πάλι
0: ναι,
1: καλά, Έφη. Έφη, από
0: εγώ
1: νόμιζα
0: θα έλεγες κάτι άλλο.
1: Εγώ. Από πού μας παίρνεις, Έφη μου, τηλέφωνο?
20: Καλαμάτα.
1: Ω, Καλαμάτα, τη ζεστή, την καυτή, την Καλαμάτα. Έφη, πιστεύεις ότι με κέρδισες με το ξηραφάκι?

0: κάποιος τη νίκη της εβδομάδας.
1: Ελένη.
0: Ελένη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που βάζει πρώτο στη βαλίτσα το 35, το 46% και δεν έχει να κάνει με ρούχα?
2: Πιστολάκι μαλλιών.
0: Μπράβο, Ελένη. Γιατί πάω κάμπινγκ και δεν έχει εκεί που πάω πιστολάκι μαλλιών το ξενοδοχείο? Τι σου βάζω και σε ένα δύσκολα. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Χάσαμε. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε.
2: Η βούρτσα.
0: Όχι, δεν είναι η βούρτσα. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Έλα, Γιάννη.
3: Λοιπόν, δεν άκουγα την εκπομπή γιατί για κάποιο λόγο μαζί με το τηλέφωνο μου κόπηκε το ίντερνετ. Επειδή μιλάω μάλλον.
0: Ναι.
3: Άρα δεν σας άκουγα. Άρα θα πω tablet, laptop.
0: Ωραία, θα δώσω και άλλη βοήθεια. Θα πω δεν είναι ηλεκτρονική συσκευή και Γιάννη μου κατευθείαν για Ροσκουβάς είναι δικό σου.
3: Κατάλαβα.
0: Έχασες.
1: Δεν πειράζει ρε Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, πες το ρε Βασιλάρα.
4: Είναι το σουσουά. Για τα μαλλιά.
0: Για δολοφόνους.
4: Το πιστολάκι, πώς το λέτε?
0: Το είπαμε. Ναι. Χάσατε. Μπαμπάι.
4: Α, γεια σας.
1: Αυτό το αντικείμενο, ρε θηρίο.
0: Έλα.
1: Το βγάζω από τη βαλίτσα ή το αφήνω μέσα?
0: Το βγάζω. Τι εννοείς?
1: Δηλαδή,
0: τη βαλίτσα δεν την αδειάζεις?
1: Όχι πάντα, αφήνω και πράγματα εκεί.
0: Όχι, φυσικά, γιατί πας για 7 μέρες. Θέλεις να τα βλέπεις ανοιχτά να τα έχεις.
1: Όχι, όχι, δεν το κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα.
1: Για πες τώρα, Γιώργαρά μου.
5: Λοιπόν, εγώ θα πω ή χάρτη ή φορτιστή κινητού. Γιατί λίγοι το κάνουν.
0: Αχα, αχα, αχα. Ωραία, μου αρέσει η απάντησή σου. Αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, λέει Γιώργο. Μ' αρέσουν οι απαντήσεις σου, Γιώργο.
0: Ναι, να πω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι απτό το αντικείμενο που ψάχνουμε. Είναι.
1: Απτό.
0: Δεν το λες. Ναι, είναι υλικό, δηλαδή δεν είναι κάτι γενικό GPS, ας πούμε.
1: Απτό.
0: Απτό. Και δεν είναι ηλεκτρονική συσκευή, είναι unisex. Τι άλλο να πω. Αυτά είναι οι βοήθειες για σήμερα.
1: Καλημέρα, Αντρέα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες τώρα, Αντρέα μου, ποιο είναι το αντικείμενο που βάζουμε πρώτο στη βαλίτσα?
6: Γυαλιά ηλίου.
0: Γυαλιά ηλίου, εννοείται ότι τα έχουμε πει. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Αντρέα. Μήπως βάζουμε κανένα βιβλίο?
0: Βιβλίο μπαίνει στην τσάντα.
1: Και όλα στην τσάντα μπαίνουν, ήθελα να ξέρω. Αύριο, Δευτέρα θα μας πει ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βάζει στην τσάντα.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Μάνο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
7: Πιστεύω 90% ότι είναι σακούλες για τα άπλυτα.
0: Μπράβο, Μάνο. Πόσες σακούλες για τα άπλυτα παίρνεις, μεγάλη? 5, 6?
7: 2-3.
0: 2-3, Χάσες, Ροσκουβάς είναι δικό σου. Bye-bye.
1: Γυρνάς με μια βαλίτσα άπλυτα από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα, Χρύσα.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Χρύσα. Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
8: Είμαστε καθοδόν στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
8: Βρισκόμαστε στο ύψος της Σίβας και πάμε στη Θεσσαλονίκη και σας παρακολουθούμε εδώ και μια ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, είσαι μια στον κόσμο.
1: Και για πες, ρε Χρύσα μου, μία που έχεις ετοιμάσει ήδη τις βαλίτσες, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έβαλες μέσα?
8: Έχω ακούσει όλα αυτά που έχετε πει,
1: ναι.
8: Και θα πω τα μωρομάντιλα.
0: Μωρομάντιλο, μου αρέσει. Είπα ότι δεν είναι υγρό στοιχείο, δεν υπάρχει ίχνος deep υγρό στοιχείο. Ρε Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Καλό δρόμο, ρε παιδιά, καλό δρόμο, να προσέχετε. Καλημέρα, Φωτεινή.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Για πες μου, ποιο είναι το αντικείμενο που βάζεις πρώτο στη βαλίτσα?
9: Νεσεσέρ.
0: Όχι, είναι αντικείμενο αυτό που ψάχνω. Άρα ξέρεις, Φωτεινή μου, πού θα σε στείλω. Αλλά πριν σε στείλω, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από Χαλκίδα.
0: Μπράβο, έχασες. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Bye-bye.
1: Δεν βλέπω προκοπή, Φωτεινή, με τίποτα. Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γιώργαρα μου, ποιο είναι το αντικείμενο που βάζεις πρώτο στη βαλίτσα?
10: Πώς είναι τα εισιτήρια της διαδρομής?
0: Τα εισιτήρια της διαδρομής δεν μπαίνουν στη βαλίτσα, βρε Γιώργο μου. Πώς θα την ανοίξεις τη βαλίτσα για να πας μέσα στο πλοίο?
10: Μπαίνουν. Πόσες φορές έχεις δει στο λιμάνι να σκύβουν απεγνωσμένα τα βρουν τελευταία στιγμή?
1: Και ανοίγουν βαλίτσες στη μέση του δρόμου.
0: Γιώργο, άμα έλεγες και ένα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Έλα, μπάει.
1: 2-10-300-104-8. Ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει, παιδιά. Το 46% είπε ότι είναι το πρώτο πράγμα που βάζει σε μια βαλίτσα πριν φύγει ταξίδι.
0: Είναι στέρεο.
1: Σαγιονάρες.
0: Ωραία απάντηση, πάρτε να παίξετε.
1: Σαϊονάρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Αλέξανδρε.
11: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Guten Morgen, καλά είμαστε.
11: Guten Morgen.
1: Για πες, βρε Αλέξανδρε, τι βάζεις στη βαλίτσα?
11: Λοιπόν, τώρα μου το χάλασε η Μαρία γιατί μου είπε ότι είναι στερεό. Επίσης δεν έχω ακούσει τα πάντα γιατί έχω εκπαιδευόμενο μαζί μου σήμερα.
1: Ναι, δεν πειράζει. να μαθαίνει κι αυτός.

0: Ναι, το θέμα είναι τώρα, μήπως είναι σαμπουάν.
1: Σαμπουάν, μου αρέσει. Είπα δεν είναι υγρό στοιχείο.
2: Ωραία, σαπούνι.
1: Αλέξανδρε, ενός κουβάς είναι δικό σου,
0: έχασες.
1: Έγινε,
0: έγινε, έλα.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα. Γιώργο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καινούργια μου παίκτη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Τι κάνετε, από το Φάρο Αυλίδα σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου την απάντηση.
3: Εγώ πιστεύω, παιδιά, πως είναι το άρωμα, γιατί εγώ το άρωμα βάζω στη...
1: Μπράβο, και είπα ότι δεν είναι υγρό στοιχείο.
2: Είναι ρολό.
1: Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, Γιώργαρα, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μήπως είναι σφουγγάρι?
1: Σφουγγάρι, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση, να πάρετε να παίξετε.
2: Καλημέρα, Πάνο.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Μέλι, μπράβο.
2: Και για πες ρε Πάνο, τι βάζουμε στη βαλίτσα, το πρώτο πράγμα?
4: Μέλι, όχι πλάκα
1: μέλι,
4: κάνω. Αντισηπτικό.
1: Πολύ μου αρέσει, έχω πει παιδιά, δεν είναι υγρό στοιχείο, δηλαδή θέλετε να χάσετε. Χάσες δροσκουφάς, είναι δικό σου, bye.
2: Γεια σου, ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λεωνίδα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν παίξει ο Λεωνίδας, Λεωνίδα, θέλεις βοήθεια ή θα παίξεις με την απάντηση που έχεις?
5: Για παίρνει βοήθεια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι.
1: Γιώργο, κοίταμε λίγο. Είναι τόσο περίπου το αντικείμενο που ψάχνω.
2: Με το συμπάθειο.
1: Πόσο είναι αυτό?
2: Δεν θα είναι 18 πόντους.
1: 18 πόντο ψάχνω!
5: Ή οδοντόκρεμα είναι ή οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχας.
2: Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου, Λεωνίδα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Με 18 πόντο θα πάω σε τακούνια.
1: Τακούνια? Σε πλάτος είπα, όχι σε ύψος.
2: Γύρνα το έτσι.
1: Γιώργο, προχώρα.
2: 2-10-300-1048, Ζέρα.
6: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Νικοκόπτη.
1: Νικοκόπτη, 18 πόντου. Τι είναι αυτό το νύχυρο? Σκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σα, Ζέρα μου, καλημέρα. Αυτό το 18 πόντο είναι στον κάθε άνθρωπο διαφέρει? Δηλαδή, στου άλλου μπορεί να είναι 16 πόντου, στου άλλου 18, στου άλλου 19.
1: Καλά, δεν βγαίνει μπαμ και έτσι, είπα περίπου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ άμα είναι παντόφλα, ο καθένα έχει το νούμερό του.
1: Παντόφλα, Σκουβάς είναι δικό. Ναι, τέλο πάντων.
2: Κώστα, καλημέρα.
1: Παίζουμε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα. Για πε μου λίγο, ποιο είναι το αντικείμενο που βάζουμε περίπου 18 πόντου. Και μπαίνει μέσα στο βαλίτσα.
5: Τον έχωσα στο νεσέρι, γίνει.
1: Α, μπράβο. Θα παίξεις όμως με αυτό, Κώστα?
5: Με τι είναι, με το νεσέρι, γίνει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Προς το παρόν πας κουβά. Να σε στείλω. Κουβάς, κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Κουβαδάκι, το πήραμε το κουβαδάκι. 2-10-300-1048. Παιδιά, πάω για την τελευταία μας τριάδα.
1: Αλήθεια.
2: Και γίνεται και ένας χαμός.
1: Παρά δύο.
2: Μέχρι να μιλήσουμε θα έχει πάει και ένα. Δήμητρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητρά μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που δεν είναι ρουχισμός, είναι περίπου 18 πόντους 19 και μπαίνει στη βαλίτσα πρώτο?
7: Δεν είναι βούρτσα.
1: Είναι βούρτσα, δεν είναι βούρτσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Δημητρά. Καλημέρα, Δημητρά.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες τώρα, Δημητρά μου, σε παρακαλώ πολύ να κερδίσουμε το θηρίο σήμερα.
1: Μπατονέτες 18 ποντές. Τι μπατονέτα είναι αυτή, ρε Δήμητρα? Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Είναι μπατονέτα πιγκάλ. Είναι παντονέτα σαν το πιγκάλ.
1: Γιώργο.
2: 2-10-300-1048.
1: Έλα, πάμε.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα,
8: τι κάνετε?
2: Κατερίνα. Καλά, για πες ρε Κατερίνα, ποιο είναι αυτό που βάζουμε στη βαλίτσα πρώτο?
8: Δεν ξέρω αν το έχουν πει. Μήπως πιστολάκι για τα μαλλιά?
1: Πιστολάκι, είσαι η τρίτη που το λέει και Κατερίνα Ρόζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, Κατερίνα, δεν πειράζει. Πάω ακόμα. Αγγελική.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Από πού μας παίρνεις, Αγγελική, τηλέφωνο? Μάλλον είσαι από τις τελευταίες γραμμές.
9: Τηλέφωνο από τον άλλη μου.
1: Όπα τη. Πάμε να δούμε απάντηση.
9: Μήπως είναι η Σαγιονάρε.
1: Μήπως είναι η Σαγιονάρε. Αγγελική, έχει ξαναπάρει, έχει ξαναπαίξει με το θηρίο?
9: Όχι, είναι η πρώτη φορά.
1: Τι νούμερο, Σαγιονάρα?
2: 18.
1: Γιώργο!
2: Εμά, στο περίπου.
9: Αγγελική. Είναι εδώ, 38.
1: 38. Εσύ παίρνεις, Σαγιονάρα, το πρώτο πράγμα που βάζεις μέσα στη βαλίτσα σου?
9: Ναι.
1: Ναι.
9: Εγώ ναι.
1: Πάρ' το ρε, Αγγελική, πάρ' το.
2: Αγγελική, μας το έδωσες!
1: Στη ζωή μου, 18 από το άντε, Αγγελική, φύγε από εδώ τώρα.
2: Αγγελική μου, μείνε συγγραμμής για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε φοβερή, μοναδική, ανεπανάληπτη. Μπράβο, ρε Αγγελική.
1: Πώς το χάσα έτσι? Και μέχρι πνοή του χρόνου.
2: Πάλι για ακόμα μια φορά.
1: Πάλι.
2: Θήριο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Τσούζι, τσούζι και πονή.
1: Τσούζου.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Καλημέρα.
10: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
12: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
13: Παλόκα είναι.
12: Πού το ξέρεις?
13: Πού το πιμέρι.
12: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
13: Και αυτό παλόκα.
12: Μα καλά αυτός ο παλόκας τι έχει?
13: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
12: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
13: Τα πάντα έχει.
12: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
13: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
12: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
13: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
13: Τηλέφωνο 2221-051-601.
12: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
14: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
15: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
17: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
18: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
19: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
20: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
21: Άρα ξεκινάμε.
20: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
21: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
22: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
23: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
24: Σε σένα μιλάω.
23: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
24: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
23: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
25: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
26: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
27: Έξω από την πόρτα σου.
26: Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
0: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
0: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Good morning. Good morning.
8: Good morning. Good morning, everyone.
6: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Έχουμε και Μουντιάλ τελικό την Κυριακή. Και τι καλύτερο να κλείσουμε έτσι το Σαββατοκύριακο δυναμικά με μια τέλεια πιτσάρα. Με μια καρμπονάρα. Με μια. Τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε και πίντσα πενιρλί. Έχουμε πίντσα κλαμπ σάντουιτς. Ό,τι και αν θέλει. Και έχουμε και για του μικρού μα φίλου υπέροχε κοντομπουκές με καταπληκτικέ πατάτε τηγανιτέ. Λοιπόν, η Κυριακή μα άρα έχει γεύση πινσαρία αλιμπινίση και τελικό Μουντιάλ. Παίρνει τώρα να κάνει την παραγγελία σου στο 22 210 2520 Ελευθερίου Βενιζέλου 6. Βρίσκεται η πινσαρία του Αλιμπινίση και μπορεί να δει και τον κατάλογο μέσα στο eFood γιατί είναι παιδιά ατελείωτο. Μπαίνει μέσα και δεν ξέρει τι να πρωτοδοκιμάζει. Εγώ πάντω ξέρω και Κυριακή.
2: Και πίνσα smile να δοκιμάσετε.
1: Μπράβο. Εγώ ξέρω την Κυριακή κοτόπουλο αλλά κρέμ σε ζυμαρικά είναι δικά μου και δεν τα μοιράζομαι με κανέναν.
2: Και παίρνει και μια πίτσα μαργαρίτα και ρίχνει από πάνω όλο τη μακαρόνα.
1: Πεπερώνε μπορούμε να πάρουμε μια που θα δούμε παρέα
2: το μυαλό. Ο καθένα μπορεί να φάει ό,τι θέλει.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τη θερμοκρασία, διότι σήμερα είναι η πιο δροσερή μέρα.
1: Τι εννοείς?
2: Αυτή την ώρα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Το λέει δροσερό.
2: Λοιπόν, και θα φτάσει μέγιστη για την πόλη της Χαλκίδας, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 35 με 36. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα. Από αύριο ξεκινάμε.
1: Η πιο δροσερή, είπε σήμερα.
2: Ναι, σε σύγκριση με το υπόλοιπο τριήμερο που έρχεται Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Mm. Λοιπόν, από αύριο ξεκινάμε, παιδιά, τα 39. Την Κυριακή πάμε 40 και Δευτέρα πάλι συνεχίζεται το 40.
1: Μήπως θα βγει κάποιο 112 Κυριακή βράδυ άμα μας στείλει, μείνετε μέσα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τη Δευτέρα θα έρθουμε στη δουλειά.
2: Ναι, κανονικά, γιατί τι είναι. Χιόνια είναι για να μην
1: μπορεί
2: να πάμε.
1: Μπορεί να λέει μείνετε μέσα για προστασία από τη ζέστα.
2: Από τη ζέστα. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω, δεν έχει ξανατύχει αυτό.
1: Άμα τύχαινε όμως θα ερχόμασταν στη δουλειά που είμαστε τόσο μακριά.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Όχι, γιατί έχουμε και τόσο δρόμο να κάνουμε εμείς.
1: Έτσι, μπράβο, επειδή είμαστε 15 σκαλοπάτια μακριά.
2: Λοιπόν, παρόλα αυτά, έβλεπα λίγο τους μετεωρολόγους εχθές και λέγανε για τον καιρό. Ίσως από Τρίτη, λόγω του υψηλού καύσωνα που θα έχουμε αυτό το τριημεράκι, από Τρίτη ίσως δούμε κάτι μπουρίνια ξεγυρισμένα.
1: Μ' αρέσουν τα μπουρίνια τα καλοκαιρινά, το ξέρετε.
2: Με υψηλές όμως θερμοκρασίες παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν θα ρίξει μπουρίνια και. Αχ, δρόσησε. Θα και ζέστη. Τώρα θα το δούμε αυτό. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 31 αυτή την ώρα, μέγιστη 35-36 και Θεσσαλονίκη 28, μέγιστη 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Για τα δικά σας τα wake up call, φαρσούλες. Θέλετε ερωτόλογα, θέλετε ό,τι τρελό μπορείτε να φανταστείτε. Στο 697-800-1048 στέλνετε τώρα το μήνυμά σας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό!
4: Στο καφέ 104,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου μυστήρια, να πάρουμε τον φίλο, την φίλη, αν γιορτάζει, αν έχει γενέθλια σήμερα, αν έχετε κάποια επέτειο, κάτι. 697-800-1048. Ετοιμάσου και για πάρουσα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα βρε μαλαμάκι, από το πρωί σε ψάχνουμε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις, ετοιμάζεσαι?
2: Ετοιμάζομαι.
1: Τι ώρα είναι ο γάμος?
2: 1:30.
1: 1:30, πάρα πολύ ωραία.
2: Και, ναι, ναι.
1: Είσαι αγχωμένη?
2: Λίγο.
1: Λίγο.
3: Όλα καλά θα πάνε.
1: Έλα, ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα.
3: Παρανυφάκια έχετε?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρανυφάκια έχετε.
2: Θέλετε να έρθετε?
3: Ναι.
1: Άμα θες μικρά παιδιά
2: για να έρθουν.
3: Τέλεια.
1: Λοιπόν, σε ποιο δημαρχείο είναι?
2: Περιμένουμε. Στη Χαλκίδα.
1: Α, ωραία. 1:30 εκεί θα είμαστε.
2: Κοντά είστε.
1: Λοιπόν, ποιος σας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για να σου ευχηθεί τα καλύτερα? Και με έναν πόνο.
2: Η κουμπάρα μου η Μαρία.
1: Και περιμένεις και κοριτσάκι και ο Τουλάκη και η Μαρία.
2: Ναι. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ και τις αγαπάω πάρα πολύ.
1: Και εκείνοι σε αγαπάνε πάρα πολύ και σου εύχονται τα καλύτερα και να είσαι πάντα ευτυχισμένη και χαρούμενη.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Φιλιά, το κορίτσι.
1: Α, δεν ρώτησα αν υπήρχε η λίστα.
3: Μα τώρα δεν άφησε να παίξουμε λίγο, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τώρα είναι άστι, τώρα πρέπει να ετοιμαστεί. Δεν προλαβαίνει.
3: Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τις καλημέρες σας, τα δικά σας τα μηνύματα για ακόμα περισσότερες φαρσούλες στο 697-800-1048.
1: Έλα, ετοιμάσου.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Είπα στην όμως Μαρία Πουρλώτα από το ΑΤΑΦ Χαλκίδα, σας τηλεφωνώ. Ο κύριος Παναγιώτης.
4: Σωστά.
3: Μπορείτε να μου δώσετε τα τελευταία 3 ψηφία της αστυνομικής σας ταυτότητας? Τα τελευταία. Δεν την ξέρετε την ταυτότητά σας? Κύριε Παναγιώτη, με ακούτε?
4: Σας ακούω, ναι.
3: Τα τελευταία 3 ψηφία της ταυτότητάς σας, παρακαλώ, για εξακρίβωση.
4: Περιμένετε.
3: Πόση ώρα δεν τα ξέρετε?
4: Τι λέτε? Γιατί πρέπει να το ξέρω απ' έξω?
3: Ναι, κανονικά την ταυτότητα και το άμκα μας, αφημί και τα λοιπά, πρέπει να τα ξέρουμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πείτε μου λίγο τα τελευταία 3 ψηφία.
4: Δεν σας τα λέω.
3: Γιατί? Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Δεν σας τα λέω.
3: Πάρε ξανά τηλέφωνο.
1: Ούτε εγώ την ξέρω την ταυτότητά μου.
3: Είναι δυνατό να μην ξέρετε την ταυτότητά σας, παιδιά?
1: Πρέπει να ξέρουμε την πινακίδα του αυτοκινήτου, την ταυτότητα.
3: Ξαναπάρει, σε παρακαλώ.
1: Ούτε καν το ξέρω.
3: Άμκα σου.
1: Όχι, τα έχω φωτογραφίσει στο κινητό για να τα
3: θυμάμαι. Εμένα η μαμά μου, γιατί με έβαζε να τα μαθαίνω απ' έξω?
1: Γιατί είχατε πρόβλημα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Είσαστε καλοί να θυμάστε αριθμούς.
3: Προσπάθησε ξανά. Δεν σας το λέω έτσι, πριτς. Γύρνα τώρα. 500 ευρώ.
1: Βέβαια, τώρα ετοιμάσου να ακούσεις τώρα κάνα πινελίκι ξεγυρισμένο.
3: Ας το δώσει, το περιμένουμε. Ναι, ο κύριος Παναγιώτης.
4: Μάλιστα.
3: Μπορούμε να συνεννοηθούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω και εγώ μια δουλειά και εγώ υπάλληλος είμαι.
4: Κι εγώ υπάλληλος είμαι.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι υπάλληλος στο αστυνομικό τμήμα, οπότε έχω ένα παραπάνω από σας. Κύριε Παναγιώτη, μπορείτε να μου πείτε τα τελευταία 3 ψηφία, γιατί αφορά την κλήση που εκδόθηκε 19/12/2025. Και πρέπει να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Μπορείτε να μου πείτε τα τελευταία 3 ψηφία της ταυτότητάς σας?
4: Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω έρθει στη Χαλκίδα από το 25.
3: Από το 25. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω.
4: Πείτε μου την πινακίδα. Ναι, ωραία, την πινακίδα πείτε μου.
3: Ποια πινακίδα?
4: Που έχει καταγραφεί κλίση.
3: Εγώ βλέπω ότι δεν έχει εξοβληθεί. Είστε στο τμήμα το οικονομικό του ΑΤΑΦ Χαλκίδας. Κυρία Πουρλωτάκη ονομάζομαι. Μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε πότε εξοφλήσατε. Πότε εξοφλήσατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τη συγκεκριμένη κλίση?
4: Δεν εξόπλησα τίποτα, σας λέω. Δεν έχω κλείσει. Δεν μένω καν Χαλκίδα. Πώς καταλαβαίνω?
3: 19/12/2025 φαίνεται ότι είχε κοπεί μια κλίση για το δρόμο επειδή μιλούσατε στο τηλέφωνο. Στην Καλλιθέα.
4: Ναι.
3: Ωραία. Έχει έρθει αυτή η κλίση στο τμήμα Χαλκίδας, γιατί εδώ έχουμε το οικονομικό τμήμα. Μπορείτε, παρακαλώ πάρα πολύ, να μου δώσετε τα στοιχεία της μεταφοράς του ποσού? Δεν φαίνεται ότι το έχετε εξοφλήσει.
4: Τα στοιχεία μεταφοράς του ποσού έγινε μέσω.
3: Μέσω, τι κάτι έγινε, τι μέσω?
4: Μέσω τραπέζες.
3: Μέσω, αυτή την κλίση μπορείτε να μου πείτε πότε έγινε, πότε την ολοκληρώσατε?
4: Πολύ ξέρω, τις πρώτες 10 μέρες, από τότε που κόπηκε τις πρώτες 10 μέρες.
3: Εγώ θέλω το καταθετήριο, πρέπει να μου στείλετε.
1: Στείλτε με ένα Viber.
3: Okay. Παναγιώτη,
4: σε καταρχήν, ξέρετε. Μ' ακούτε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, επειδή νιώθω ότι παίζουμε τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και το, καταρχήν το τηλέφωνο της αστυνομίας δεν θα έπρεπε να λέει καρτελιά Media Group.
1: Ε, μα ναι, ρε φίλε, ναι, ρε Παναγιώτη.
4: Είναι δυνατόν.
1: Ε, ρε Παναγιώτη.
4: Είναι δυνατόν. Καθίστε να λέω.
3: Η Δήμητρα, η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου κάνουμε μία φάρσα επειδή είχε για την κλίση τα 350 ευρώ.
3: Σ' αγαπάμε.
4: Τώρα με κάνετε πλάκα πρωί.
1: Πλάκα σε κάνουμε. Αλλά ωραίος, ωραίος. Μην δίνει στοιχεία με τίποτα.
3: Μ' αρέσει κάθε
4: μέρα. Εγώ δεν πήρα. Αφού την έχω πληρώσει, λέω. Ό,τι είναι, ας τη βρουν την άκρη.
1: Ας τη βρουν.
3: Ωραίος, ωραίος.
1: Παναγιώτη μου, πάρ' τη Δήμητρα τηλέφωνο που σου έκανε αυτή τη μικρή φαρσούλα.
3: Να κάνει
1: ήθελε να πάρει το αίμα της πίσω. Δεν ξέρω τι της έχεις κάνει, αλλά ήθελε να πάρει το αίμα της πίσω.
3: Και ήθελε να σε αγχώσω.
4: Έχω κάνει δυνατή δουλειά.
3: Ναι, ήθελε να σε αγχώσω. Το πετύχαμε.
4: Ναι, κάπως ναι.
3: Άντε, μπράβο.
1: Έγινε, ρε Παναγιώτη μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο και βρες εσύ με τη Δήμητρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευείας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
12: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
17: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
18: Dream Coast.
2: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
18: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και λένε πως η καλημέρα από το πρωί φαίνεται, και εγώ θα συμπληρώσω ότι η καλημέρα ξεκινά η μέρα με καλό καφέ, κάτι γευστικό να σε γεμίσει ενέργεια και χωρίς πολλές βιασύνες. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για όλους εσάς. Το τρελό περίπτερο έχει τα αγαπημένα μας μόλτο στις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και κεράσι στην πιο φθηνή τιμή της αγοράς. Είναι ιδανική η ευκαιρία λοιπόν να συνοδεύσουμε τον πρωινό μας καφέ ή να πάρουμε ένα γρήγορο και νόστιμο σνακ για τη δουλειά, το γραφείο ή την παραλία. Και αυτό είναι μόνο, παιδιά, η αφορμή για να κάνουμε μία στάση στο τρελό περίπτερο. Γιατί το τρελό περίπτερο δεν είναι ένα απλό περίπτερο. Είναι το σημείο που ξέρουμε ότι θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Από καφέδες και αναψυκτικά μέχρι σνακς, παγωτά, πάγο, είδη προσωπικής φροντίδας και πολλά πολλά προϊόντα που γίνονται viral και όλοι τα ψάχνουν. Οπότε, αν η διαδρομή περνάει από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή από το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, να κάνετε μία στάση 24 ώρες το 24ωρο.
2: Πάρτε κουρασάν, πάρτε κουρασάν.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
3: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
4: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Και ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος για 104,8 ευρώ μετρητά? Ακούστε πολύ προσεκτικά. Ανοίγουμε τις γραμμές, τρεις τυχεροί σε λίγο βγαίνουν μαζί μας στον αέρα και μας κάνουν τη ματεψιά τους. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά ακούγοντας αυτόν εδώ τον ήχο. Δώσε προσοχή. Να δω από λίγες βοήθειες. Δεν είναι, παιδιά, πλυντήριο, δεν είναι τρένο, δεν είναι στεγνοτήριο, εργοστάσιο με κλωστές, αργαλιός, εξολέμβια, τρακτέρ, εκτυπωτές. Δεν είναι τούτα. Τι είναι όμως? 2, 10, 300, 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και επειδή είναι και Παρασκευή και θέλω να δώσουμε όσες βοήθειες γίνεται, τουλάχιστον πούμε τι δεν είναι που έχετε πει κατά καιρούς. Δεν είναι το χαμστεράκι στον τροχό, δεν είναι το ποταμόπλιο, αλλά τι είναι. Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε εδώ και αρκετές μέρες. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Το μυαλό μου πάει σε πάρα πολλά.
1: Για πες ένα.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ το πιο τρελό.
1: Ναι.
2: Το μόνο που σκέφτομαι είναι όταν κατεβάζουμε την τέντα με τη μανιβέλα.
1: Ηλεκτρική μανιβέλα, να υποθέσω.
2: Όχι, τη χειροκίνητη.
1: Χειροκίνητη.
2: Του παλαιού τύπου.
1: Κατάλαβα. Με το ματσούκι το μακρύ που το τραβάς, αλλά δεν κατεβαίνει με τίποτα. Δεν ανεβαίνει πάνω. Δεν είναι, ρε Ελένη μου, δεν πειράζει, αλλά μπορεί να ξαναπροσπαθήσει στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Βασιλική μου. Τι είναι αυτό εδώ?
3: Είναι η μηχανή στο πλοίο που φεύγουμε για διακοπές.
1: Η μηχανή του πλοίου που είμαστε εμείς πάνω στο κατάστρωμα και ακούμε τη μηχανή.
3: Ναι, αλλά φύγουμε διακοπές.
1: Και φεύγουμε διακοπές. Δεν είναι, ρε Βασιλική μου, δεν είναι. Αλλά μπορεί να ξαναπροσπαθήσει στο 2-10-300-1048. Δηλώνεται συμμετοχή. Καλημέρα, Στέλιο.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
1: Έλα, Στέλιο μου. Πάμε για μια καλή μαντεψιά. Τι είναι αυτό?
4: Πιστεύω ότι είναι μηχανή παραγωγής. Άσχετα την γάζη. Δηλαδή, τώρα έχουμε μια συγκολητική μηχανή που κολλάει πλέγμα. Κάνει ακριβώς τον ίδιο τόρυβο.
1: Α, που τραβήνει ο ημάτ με τους ημάντες αυτά που τα πηγαίνω φέρνει.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, όχι.
4: Είναι τρέλημα, σύρμα με σύρμα. Ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου,
5: ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου, καταλάβαμε.
1: Ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου.
4: Ναι, είναι μηχανή παραγωγή, μηχανή παραγωγή.
1: Στέλιο, τα λέμε.
4: Έγινε.
1: Γεια σου, αδελφέ μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, δηλώνετε συμμετοχή σας για το μυστικό ήχο Shock FM με 104,8, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το καλοκαίρι φυσικά ξεκινάει με τον Αλιμπινίσι και από τον Αλιμπινίσι. Φαρμακίδου 1 βρίσκεις στο πιο υπέροχο μέρος που θα βρεις παγωμένους καφέδες, θα βρεις φρέσκα σάντουιτς, θα βρεις φρέσκες σπανακοτηρόπιτες, βουλκανόπιτες, πίτσες ατομικές και ό,τι μπορείς να φανταστείς από γλυκές επιλογές. Φυσικά ο Αλιμπινίσις είναι εκεί.
2: Κρέπα. Θέλω κρέπα.
1: Από πάρα πολύ νωρίς, από τι ώρα μπορείς να φανταστείς ότι θα ξυπνήσεις για να πας είτε στη δουλειά είτε για παραλία, μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Αλιμπινίσις λοιπόν Φαρμακίδου 1 βρίσκεις τα πάντα στο 22 210 64 36.
3: Okay. Good morning, Για τα δικά σου ξυπνητήρια, τα δικά σου wake up call να πάρουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, γενέθλια, γιορτές. Ό,τι έχουν μικρές γρήγορες φαρσούλες βέβαια. Έχουμε τον αστυνόμο, όπως είπαμε, γιατί έχει αλλάξει.
1: Πουρλότα.
3: Η Πουρλότα. Αφού δεν το έκανε Καρλότα, πάλι καλά. Έλα, βρε Δομινίκη.
4: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, Δομινίκη.

0: σύψη χ του. Είσαι το άλλο του μισό. Σήμερα μπορεί να είναι 32 χρόνια γάμου σήμερα. Και 21 ναι. του μήνα έχουμε 35 χρόνια σχέσεις. Τα θυμάται όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και χωρίς ημερολόγιο.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Από τότε που σ' αντίκρισε, θέλει κάθε μέρα να βλέπει το χαμόγελό σου. Θέλει να βλέπει τα γλυκά σου μάτια. Θέλει να ακούει τη γλυκιά σου καλημέρα.
2: Γενικά κάτι σε γλυκό.
0: Σ' αγαπώ, Νούλα.
1: Κάτι σε γλυκό, είναι και γλυκαντζής.
0: Είναι και γλυκαντζής. Είσαι το μικρό του γαλαχομπούρεγο.
2: Όι, όι, όι.
0: Το σιροπιαστό του.
2: Μην πεις άλλα, πέσαμε.
0: Νούλα, Νούλα, ετοιμάσου οι τρεις μας σήμερα να περάσουμε υπέροχα.
2: Ποιοι είναι οι τρεις?
0: Η Νούλα, ο...
1: Οι τρεις ποιοι?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι τρεις? Ε?
1: Εγώ.
0: Εσύ είσαι η μία. Ο Γιώργος είναι ο άλλος.
1: Εγώ
0: και...
1: είμαι μία.
0: Ο Γιώργος είναι ο άλλος.
1: Και το παιδί μας.
0: Και το παιδί σας. Αυτό, αυτό λέει. Κάθε χρόνο περνάμε οι τρεις μας. Έτσι και φέτος θα περάσουμε υπέροχα
1: έτσι,
0: μοναδικά.
1: Τι.
0: Λοιπόν, σε αγαπάει
1: έτσι,
0: πάρα πολύ και να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αμέσως που πήγε το μυαλό σας.
2: Τι ξέρω. Τρεις.
0: Τρεις. Ετοιμάσου.
2: Είμαι έτοιμη.
0: Η κυρία Μπουρλότα έρχεται.
2: Μπουρλότα!
0: Εγώ τι είπα, Μπουρλότα.
2: Πού!
0: Α, πού! Συγγνώμη, έβαλα το καναμπού. Συγγνώμη. Είναι πού. Είναι πιο εύκολο το μπου.
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Αυτό δεν είναι.
2: Κρίμα.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, PTU-SYS 20, Νέα Λάμψακος.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
14: Τι κάναμε.
13: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
16: Αγιέχ, Summer Competition.

0: λοιπόν, με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα καλύτερα πρωινά ξεκινούν απλά ένας καφές, κάτι γλυκό και καλή διάθεση. Και αυτή την εβδομάδα το τρελό περίπτερο φροντίζει ακριβώς γι' αυτό. Τα αγαπημένα μόλτο σε σοκολάτα, βανίλια και κεράσι βρίσκονται στην πιο φθηνή τιμή και σας περιμένουν για να συνοδεύσουν το πρωινό σας καφέ. Είτε ξεκινάτε για δουλειά, είτε για τις υποχρεώσεις της ημέρας, είτε απλώς απολαμβάνετε μία βόλτα στην πόλη, μία στάση στο τρελό περίπτερο αξίζει τα πάντα. Γιατί εκτός από προσφορές θα βρείτε και όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα πράγματα που κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό, αν περάσετε από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή από το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, κάντε μία στάση 24 ώρες το 24ωρο.
2: Και πάμε, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει με τη ζέστη σήμερα. Πάμε στους 35 σήμερα. Καλά είναι τα πράγματα. Γιατί τώρα πλέον το 35 θα λέμε α, δροσούλα σήμερα. Καλά είναι. Γιατί από αύριο ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασίας με 37-38. Την Κυριακή πάμε 39-40. Και Δευτέρα, παιδιά, ένα 40 έτσι περιποιημένο. Σκεφτείτε ότι θα ξυπνήσουμε 6 ώρα με 25-26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που έχει αυτή την ώρα 31, φτάνει 35. Η Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει 29, φτάνει 34. Πάμε σε πιο ζεστές περιοχές όπως τη Λάρισα που θα σήμερα θα βαρέσει ένα 40 και έτσι θα κυλήσει και το υπόλοιπο τριήμερο. Και μια βόλτα στην Καλαμάτα με 28, μέγιστη 37 σήμερα. Και η ώρα του quiz.
1: Α, Παρασκευή είναι σήμερα.
2: Παρασκευή σήμερα για εσάς που γουστάρετε πάρα πολύ τα κουιζάκια και τις παζοκεφαλιές και τους γρίφους και όλα αυτά που έτσι ακονίζουν λίγο το μυαλό μας. Και ανεβάζουμε τα επίπεδα IQ μας.
1: Βεβαίως.
2: Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Είναι για πολύ καλούς λίτες. Μη σου πω ότι το 99% δεν μπορεί να βρει τη σωστή απάντηση.
1: Ναι.
2: Αν πετάξεις μία άσπρη πέτρα στη μαύρη θάλασσα, τι θα γίνει? Να σας δω. 6, 9, 7, 800, 104, 8.
1: Ναι.
2: Οι απαντήσεις στο Viber. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα αρκεί να απαντήσουν σωστά. Μιλάμε τώρα. Η σωστή απάντηση μόλις το 1% του πληθυσμού μπορεί να τη βρει. Mm-hmm. Αν πετάξεις μία άσπρη. Προσέξτε, άσπρη πέτρα στη μαύρη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει?
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδιά, όταν περπατάτε σε διάφορες γειτονιές και βλέπετε πάρα πολύ όμορφα μπαλκόνια ή πολύ ωραίες στημένες αυλές και λες, πω ρε φίλε, εγώ γιατί μην έχω μια τέτοια αυλή. Έτσι με την πέργολά της, να έχει και τον μπαρμπεκιού στην άκρη. Να είναι ό,τι πρέπει για να καλέσουμε την παρέα μας. Γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, ο Θανάσης Δρόσης να έρθει να μας φτιάξει και τον μπαλκόνι μας, να μας φτιάξει και την απλή μας, να μας φτιάξει και τον κήπο μας και να μας βάλει πάρα πολύ ωραία πράγματα για να τον εκμεταλλευτούμε σωστά και με πάρα πολύ δροσιά. Μια πολύ ωραία ανακαίνιση δίνει αξία στο σπίτι, γιατί όταν περνάει ο άλλος και σου λέει, πω, τι ωραίο που είναι ρε φίλε, δεν ανεβαίνει η αξία κατευθείαν. Οπότε Pergo System, παιδιά, Θανάσης Ρώσης σε περιμένει για τους εξωτερικούς σου χώρους. Και για Χαλκίδα και Αθήνα τον φτιάχνουμε, έρχονται, το μετράνε και σου λένε τις προτάσεις που μπορείς να κάνεις στο δικό σου χώρο ανεξαρτήτως των τετραγωνικών μέτρων που έχεις. 6985-069-798 ή www.rossis.gr.
1: Και βγήκε, παιδιά, μια έρευνα που μας φέρνει τις 5 top πιο παράξενες μυρωδιές που μας τρελαίνουν, που μας εθίζουνε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε εδώ και στο Viber 697-800-1048 ποια είναι η πιο αγαπημένη σας παράξενη μυρωδιά. Δηλαδή που είπατε, αποκλείεται να μου αρέσει αυτή η μυρωδιά.
0: Παιδιά, ξέρω πολλούς ότι τους αρέσει πάρα πολύ η βενζίνα.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο, εμένα η βενζίνη δεν μου αρέσει. Αλλά
1: με ενοχλεί που έχω πετρέλαιο στο αυτοκίνητο τώρα πια.
0: Πάρε ένα μπετονάκι βενζίνα, το πιέζει να σου πω τώρα, μα το ρωσέ
1: μόνο. Όχι, μου αρέσει από το.
0: Από τη μάνικα.
1: Από τη μάνικα την ώρα που πάει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Εμένα δεν μου αρέσει τόσο η βενζίνη, να σου πω την αλήθεια, με ζαλίζει, αλλά μου αρέσει πολύ η βενζινόκολα.
1: Η βενζινόκολα. Πω! Η βενζινόκολα, ποια είναι?
0: Βενζίνη με κόλλα μαζί και φτιάχνουν σαντουβάρια. Κολλάνε διάφορα. Κολλάγανε. Δεν ξέρω αν τις χρησιμοποιούν ακόμα.
1: Εμένα μου αρέσει το βερνίκι που απλώνουμε στο ξύλο.
0: Φλάκι, ξέρω.
1: Πολύ μαστούρα, παιδιά. Πολύ αισθητική μυρωδιά. Λοιπόν, η βενζινόκολα τώρα και το βερνίκι δεν υπάρχει πουθενά στην έρευνά μας.
0: Είμαστε η μόνη εκπομπή
1: που μας
0: τουρώνει. Που σου λέει.
1: Με τι να μαστουρώσεις.
0: Τι να μυρίσεις για να μαστουρώσεις. Πήγαινε σε ένα χρωματοπολείο και πάρε βερνίκι και βενζινόκολα.
1: Με το βερνίκι όμως καταλαβαίνεις γιατί μου αρέσει εμένα.
0: Ξέρεις ποια είναι άλλη ωραία μυρωδιά?
1: Ποια?
0: Το μπλάνκο.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Άντε ρε.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: όχι, όχι. Ωραία, ωραία μυρωδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πήγαμε σε μυρωδιά γιουβέτσι, μπριζόλα, κάτι.
1: Παράξενη, είπαμε. Λοιπόν, επίσης, εμένα τρελαίνομαι πάρα πολύ να μυρίζω το μοχίτο με τη μέντα μέσα.
0: Εμένα
1: μόνο το μυρίζω.
0: Τον αλεσμένο ελληνικό καφέ.
1: Ισχύει.
0: Ωραίος.
1: Τίποτα δεν έχουμε πιάσει από την έρευνα.
0: Είμαστε μαστούρια εμείς.
1: Top νούμερο 1 και το βρήκαμε, ναι, είναι η βενζίνη που είναι αυτό που ψηφίζει το περισσότερο του πληθυσμού στην παράξενη μυρωδιά που τρελαίνονται. Έχουμε στη θέση νούμερο 2.
0: Τον αχινό. Όταν τον εκόβεις.
1: Το χώμα από την ώρα της βροχής, ρε παιδί μου. Πόπο μαστούρα να
0: βγει. Δεν είναι μαστούρα αυτό, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Εγώ δεν παθαίνω κάτι. Τι εννοείς μαστούρα? Εγώ δεν παθαίνω κάτι, ούτε με τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθω χικ.
0: Δεν είπα τι πιείς.
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Μη βάλει σούπερ.
1: Όχι, την απλή βάζω γιατί είναι και ακριβή. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 2 έχουμε τα καινούργια βιβλία. Θέλουμε να θυμόμαστε βανίλια και αμύγδαλο, λέει, που προέρχεται από χημική ουσία στο χαρτί και το μελάνι. Το καινούριο ή το παλιό βιβλίο.
0: Δεν το έχω καλά με τα βιβλία από το σχολείο.
1: Το έχω καταλάβει, ρε Γιώργο.
0: Αλλά θα συμφωνήσω με το φίλο το Θάνο που λέει τα σπρέι. Την ώρα που αρχίζει και βάφει με σπρέι. Όντως, πολύ ωραία μυρωδιά.
1: Αλήθεια, δεν έχω βάψει ποτέ.
0: Να βάψεις.
1: Α, η ακριλική μπογιά πάνω σε πίνακα. Πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης την ώρα που. Α, ξέρετε πια. Όταν φτιάχνεις.
0: Σκέφτομαι όταν βάφουν οι μπογιατζίδες. Φοράνε και τη μασκούλα για να μην μυρίζουν όλο αυτό. Που εμείς μπαίνουμε μέσα. Α, τι ωραία.
1: Γιώργο, εμείς ας πούμε οι καλλιτέχνες όταν ζωγραφίζουμε με τους πίνακες και αραιώνουμε το ακριλικό μαζί με κάποια κόλλα, με φύλλα χρυσού, αυτή η χημική ένωση νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
0: Το διαλυτικό λέει.
1: Μπράβο. Μπράβο, ή το βερνίκι του πίνακα από πάνω που περνάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλη στη θέση νούμερο. Στη θέση νούμερο 3 έχουμε τη γήινη μυρωδιά μετά τη βροχή που λέγεται αυτή η μυρωδιά.
0: Αυτά που έχω μυρίσει, ξέρω.
1: Πετριχόρ. Πετριχόρ είναι η μυρωδιά της βροχής. Έλα, επόμενο έχουμε τους μαρκαδόρους. Τους παλιούς τους μαρκαδόρους.
0: Ναι, ναι, ναι, μύριζαν. Εντάξει, okay.
1: Γιατί έχουμε μέσα αλκοόλ και διαλύτη.
0: Τους ανεξίτηλους που παίζεις και τη μητούλα μέσα για να βγει πιο γρήγορα το υγρό.
1: Αυτή δεν μυρίζει όμως πια.
0: Τι λέει, α, πια δεν ξέρω. Λέω για τότε.
1: Μαρκαδόρος ο απλός.
0: Δεν πάθαμε τίποτα, τόσα μυρίζαμε.
1: Και τελευταία μυρωδιά, μπορείς να πεις και εσύ την απάντησή σου. Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο παράξενη που μαστουρώνεις, που εθίζεσαι, που θες να τη μυρίσεις?
0: Μη βάλετε κάτι που ξεκινάει από μη. Πι αλφα. Φι όμικρον σίγμα. Μη το πείτε.
1: Μη.
0: Μη πι αλφα.
1: Μη μπα.
0: Μη το πει λέω. Μπα λέει άλλη. Φι όμικρον σίγμα.
1: Φι.
0: Όμικρον σίγμα.
1: Αμπα.
0: Μη το πει. Μη το πει.
1: Ρε παιδάκι μου.
0: Μη το πει.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή η μυρωδιά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
5: Κατέβασε το λαλαλα.
3: Κατέβασε το λαλαλα.
4: Σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: παιδιά, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή. Άντε, επιτέλους να βγάλουμε τις κοροσμάρες μας στην παραλία, να δείξουμε και τα καινούργια μας γυαλιά που πήραμε από το Optics Poly. Διότι θα έχεις το καλό σου το μαλλιό, πού θα πας χωρίς καλό γυαλί. Το γυαλί είναι αυτό που θα προστατεύσει τα ματάκια σου από τον ήλιο και θα είναι πολύ καυτός. Και τα γόρια που θα πηγαίνουν έρχονται στην παραλία θα είναι και αυτά καυτά. Και θα υδρώνουν τα κορμιάτα με τους κοιλιακούς να παίζεις πιάνο και εσύ θα κοιτάς χωρίς να ξέρουν πού κοιτάς.
1: Αυτό έχουμε... μας έλειπε.
0: Ναι, είσαι καλά τώρα, να μην ξέρουν τι ξεροσταλιάζουμε. Θα πάρουμε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου από τα Optics Poly, τα οποία είναι Gucci, Armani, όλες οι επώνυμες μάρκες με 60% κάτω χωρίτσια. Πού πας, αγάπη μου, για ένα ζευγάρι θα πας, δύο θα πάρεις. Μόνο στα Optics Poly γίνονται αυτά. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδος, θα πάρεις τα πιο ωραία γυαλιά για να βγεις και εσύ φέτος στην παραλία.
1: Κάτι μυρίζομαι ότι μήπως η αγαπημένη σου μυρωδιά που συζητούσαμε προηγουμένως είναι η αντρική υδροτήλα.
0: Το σκέφτηκα να σας το πω.
1: Και εγώ το σκέφτηκα τώρα που το έλεγες.
0: Όχι η υδροτήλα, αλλά η τσίλα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποια τσίλα, ρε.
0: Τώρα πώς να σου το πω. Η βασιλική.
1: Γιατί χτυπιές εσύ.
0: Η βασιλική κατάλαβε. Υπάρχει η τσίλα και η νύλα. Υπάρχει η
1: τσίλα. Εγώ ξέρω την τσίλα που έλεγε. Μα.
0: Όχι. Υπάρχει. Υπάρχουν δύο μυρωδιές ακόμα στο σώμα μας. Η τσίλα και η νύλα. Εγώ προτιμώ την νύλα. Ποια είναι η νύλα, στείλτε μήνυμα να της εξηγήσετε. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί ξέρετε τόσα πράγματα εσείς.
0: Φιλάκια παντού ρουφιχτά.
1: Εμένα ποια θα μ' άρεσε.
0: Η τσίλα και σένα η τσίλα.

Πάμε να το λαλήσουμε, παιδιά. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε να το βρούμε, αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη? 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.

0: Λαλαλαλαλαλα.
1: 2-10-300-1048.
0: Λαλαλαλα.
1: Πρώτη μετάδοση. Καινούργιο, ένα καινούργιο. Στα
0: παράλληλα. Λαλαλαλα.
1: Έχω και χορευτικό. Χάνεται.
0: 2-10-300-1048.
1: Είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλα.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: θέλουμε. Τι θέλουμε, ακόμα μία μοναδική εκτέλεση στο 2-10-300-1048. Να σου πω την αλήθεια, έχω και τον Χρήστο, έχω και τον Στυλιανό. Ετοιμαστείτε να κάνετε εδώ τώρα χαμό. 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: είστε καλά.
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Φίλε μου, σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
2: Ναι.
1: Καθημερινά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εντωμεταξύ, γιατί δουλεύω από το σπίτι.
2: Τέλεια.
1: Έχω τα ηχεία, τα ακουστικά, όλα. Πηγαίνω για τρέξιμο και έχω τα ακουστικά και σας ακούω για να περνάω ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε φανταστικοί, σας παίρνω από Καρδίτσα.
2: Καλημέρα στην Καρδίτσα.
1: Βέβαια, μέσω ίντερνετ, έτσι και μέσω του λαλαλά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Είσαι φίλος μας. Είσαι φίλος μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είστε φοβεροί. Τι να σου πω, παιδιά, εντάξει, μπράβο, μας κάνετε συντροφιά φοβερή.
0: Ευχαριστούμε εντάξει. Πάρα πολύ, Χριστάρα μου.
2: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Λοιπόν,
0: χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλλά ξέρεις τι θέλω τώρα, Χρήστο μου. Θέλω να μου τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλα.
1: Ξέρω, κατάλαβα ποιο είναι, αλλά θα προσπαθήσω να το τραγουδήσω, δεν είμαι και τόσο.
0: Μια χαρά λοιπόν, ένα, δύο, τρία και πάμε.
1: Τι κι αν σε πήρε σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά.
0: Ναι ρε Χριστάρα.
1: Αυτό είναι.
0: Μείνε στη γραμμή σου για τα βράκα σου, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα όμορφα λόγια σου. Υπομονή λίγο στην Καρδίτσα και με την πολύ ζέστη. Αλλά έχω και το φίλο το Στυλιανό, ο οποίος θέλει να δώσει πόνο. Είσαι έτοιμος, Στυλιανέ?
3: Α, το μάθατε, τραγουδάω καλά. Καλημέρα στην παρέα, στην όμορφη παρέα. Παρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι, αδελφέ.
3: Από την Αγία Άννα. Την Αγία Άννα. Λοιπόν.
0: Τι καιρό έχετε?
3: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά. Μάτσες να ρίχνεις και θέμας, παραμυθάκι χαλί μας. Τέτοιο κορμί που το πας, που το σκορπάς, που το σκορπάς.

0: Και θυμαστείτε, γιατί έχουμε και το κουιζάκι που τρέχει, τρέχει, τρέχει και έχουμε πολύ, πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να στείλετε σωστές απαντήσεις. Γιατί έχω πάρα πολλές λάθος απαντήσεις. Δυστυχώς. Μόλις οι ερευνητές λένε ότι το συγκεκριμένο quiz μπορεί να απαντήσει μόνο το 1% του πληθυσμού. Ελάτε, να μαζευτούμε όλοι.
1: Τι?
0: Το 99% το κάνει λάθος. Να μαζευτούν οι πιο έξυπνοι, λέω, στο 1%.
1: Να μαζευτούμε.
0: Αν πετάξεις μια άσπρη πέτρα στη μαύρη θάλασσα, τι θα γίνει? 6, 9, 7, 800, 104, 8 οι απαντήσεις στο Viber. Σε πάρα πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Τρεις τυχεροί κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Το ξαναλέω για ακόμα μία φορά. Αν πετάξεις μία άσπρη πέτρα στη μαύρη θάλασσα, τι θα γίνει? 6, 9, 7, 800, 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και να δώσουμε και την απάντησή μας στο κουιζάκι και να δώσουμε συγχαρητήρια στους τρεις τυχερούς που κληρώθηκαν για να κερδίσουν μοναδικά δώρα. Αν πετάξεις μια άσπρη πέτρα στη μαύρη θάλασσα, τι θα γίνει? Μπράβο σε όλα τα παιδιά που είπανε. Θα βραχεί. Τόσο απλό ήταν και σήμερα, παιδιά. Συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα, στο Μιχάλη και στο Θοδωρή που κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Θα ενημερωθείτε βέβαια μέσα από το Viber του Σοκαφέ Morning Show, όπως θα πάρετε τα δωράκια σας.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning, everyone.

0: μισθούργημα.
1: Και αυτό παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
1: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γήινης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
1: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
1: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
1: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γήινης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
1: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
6: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral AVE, αφή Δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35 005.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Νιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
10: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο

0: Με ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
1: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είμαστε φυσικά εδώ μαζί 17 του Ιουλίου. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, η γνωστή σου καθημερινή παρέα. Να περνάμε εδώ τα προμεσημέρια μας με την καλύτερη μουσική, τις καλύτερες επιτυχίες. Δυναμώνει η ένταση. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακούω

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Σπύρος Κέσσαρης και Καρμικό εδώ στον Show FM 104,8 και κάποια πράγματα είναι απλώς καρμικά, όπως το να λες θα φάω μόνο μία μπάλα και τελικά να δοκιμάζεις τις μισές γεύσεις στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13. Και πώς να αντισταθείς από τις κλασικές αγαπημένες γεύσεις μέχρι τις πιο ιδιαίτερες λαχταριστές βάφλες, υπέροχα γλυκά και όταν πέσει ο ήλιος δροσερά κοκτέιλ με θέα τη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγεις ήδη σκεπτόμενος πότε θα ξαναπας. Απόν και Καντάδα έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και θα το ακούσουμε εδώ μαζί δυνατά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο, εκεί στο δασάκι, και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο πριβέ κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει, κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζεις ότι ήρθε μωρή ώρα να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί, του λέει ναι, συμφωνώ και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Της λέει, άκου αυτός τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίσεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
3: Γιώργο.
2: Αν σου αρέσει, θα αρχίσεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε παιδιά, τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
3: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
2: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
3: Προσέχουμε.
2: Προνοούμε.
3: Προτιμάμε Vision Pro.
2: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
3: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
11: Είστε έτοιμοι!

τόσο αγαπημένο μου κόλλημα τον τελευταίο καιρό, Απών και Καντάδα. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκ FM 104,8 που παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία, σταματήσου στο μικρόφωνο και δεν θα σταματήσω να σου λέω ότι τα γυαλιά δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που το φοράς, είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, είναι κάτι που πρέπει να δίνεις βάση και πρέπει οπωσδήποτε να σου ταιριάζει. Οπότε παίρνα μια βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλές επιλογές, σίγουρα θα βρεις τα δικά σου αγαπημένα. Η καλύτερη περίοδος είναι τώρα. Έχουν ξεκινήσει και οι εκπτώσεις. Θα βρεις τα αγαπημένα σου σχέδια, θα βρεις το αγαπημένο σου χρώμα, θα βρεις αυτό το γυαλί που θα το βάλεις και θα πεις αυτό είναι εγώ και θα νιώθεις καλά και αυτό μετράει. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Φυσικά συνεχίζουμε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Ψέματα και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: τα έχω βρει.
1: Ηλίας Βρετός που τα έχει βρει με τον εαυτό του. Καλό είναι να τα βρίσκουμε, παιδιά, με τον εαυτό μας. Έτσι θα προχωράμε και θα περνάμε καλύτερα. Σοκ FM 104,8. Πολλά φιλιά στο Θάνο από την Ιρλανδία που μου λέει: ακούω τα αστεία του Γιώργου και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Γελάω μόνος μου. Είμαι σοβαρά, ντόκτωρ Στεφανία. Λοιπόν, Θάνο μου, να ξέρεις ότι και εμένα μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό, παιδιά. Κάθε φορά που είμαι στο γυμναστήριο και κάνω προπόνηση στα πρωινά, βάζω Γιώργο και Μαρία Σοκ FM Morning Show και κάθομαι και γελάω πραγματικά μόνη μου. Κάνε με λίγο εικόνα, να είσαι δηλαδή γυμναστήριο, να κάνεις προπόνηση και να βλέπεις κάποιον με ακουστικά, απλά να γελάει μόνος του. Εντάξει, το έχω ξεπεράσει, όλα καλά, μου φτιάχνει και τη διάθεση. Σοκ FM 104,8, Κατερίνα Λιόλιο έρχεται αμέσως τώρα για να φέρει, τι άλλο, το λογαριασμό εδώ, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Αυτή είναι

0: FM 104,8 και μην αγχώνεσαι καθόλου για το λογαριασμό, γιατί έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις. Οπότε, αν είσαι σε φάση να αλλάξεις το μαγιό σου ή να πάρεις ένα καινούριο μαγιό, Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, πάρα πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά, υπέροχες ποιότητες, πολλές επώνυμες μάρκες. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή και τη δεύτερη πιτζάμα με μείον 40% έκπτωση. Αξίζει να πας τώρα, είναι αρχές των εκπτώσεων, θα βρεις τα πάντα. Θα βρεις τα χρώματα που θέλεις, θα βρεις τα σχέδια που θέλεις, θα βρεις και το νούμερό σου Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: Έρχεται ο μαύρος σπίτι και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η δεξί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά η αριστερή θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Η δεξί θα φτύσετε τους αριστερούς και αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν, πού, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα, ναι, θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: Γεια σα, Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online προειδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκτό

0: Πριν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
2: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
7: Άστο,
8: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
0: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
0: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μεσημέρα και η Παρασκευούλα ξεκινάει μόλις τώρα. Είμαστε 17 του Ιουλίου, είμαστε στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, στην καλύτερη παρέα σου, καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, η προμεσημεριανή σου παρέα από τις 11 μέχρι και τις 2. Τι τραγουδάρι σου έχω τώρα, σου έχω ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα. Σου έχω Αναστασία για να τα σπάσουμε και σου έχω και Ουάν, παιδιά, από τα παλιά. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber να μου στείλετε ποιοι θυμάστε αυτές τις τραγουδάρες και πάμε να συνεχίσουμε.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Απόν και ρεμπέτικο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ στο Queen Vanilla. Ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη ώρα. Μπορείς να πας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλεις. Μπορείς να πας το πρωί να απολαύσεις τον καφέ σου, να πάρεις το γλυκάκι σου, να φας τη βάφλα σου, το ίδιο και το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα. Μπορείς να απολαύσεις ωραία, υπέροχα κοκτέιλς με χαλαρή διάθεση και θέα την παραλία της Χαλκίδας. Παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Το Queen Vanilla είναι ένα σημείο συνάντησης για την παρέα, για τη βόλτα, για το γλυκό, για το ποτό, για την καλοκαιρινή μας διάθεση. Πέρασε μια βόλτα και θα καταλάβεις γιατί πολύ εύκολα μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου στέκι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Ρία Ελληνίδου σε πολύ πολύ λίγο και εξηγήστε μου.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Πρόστιμο 250 ευρώ γιατί? Έφαγε άντρα στη Λίμνο επειδή ήταν πάνω σε ΣΑΠ και δεν φόραγε στο σύμπιο.
3: Από πότε καλέ θέλει, το ΣΑΠ δεν είναι σαν το στρώμα. Που είχε αλήκη βουκλάκι, είναι.
2: Ναι, αλλά είσαι όρθιος, έχεις ένα κουπί στο χέρι. Δεν είναι ακριβώς σαν το στρώμα.
3: Καλά, δεν είναι και μηχανοκίνητο σκαφάκι. Συγγνώμη, έφυγε ένα αστυνομικό.
2: Λιμενικός. Ναι, λιμενικός.
3: Ωραία, πάτε σε απόμερες παραλίες, μη σας βρει ο λιμενικός. Τι θα έρθει με το καραβάκι.
2: Βρέθηκε η λύση, εντάξει. Ελληνάρα τώρα, εντάξει. Κομπλέ.
1: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσόδρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
7: Stay salty στο Tews Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
16: Βάλε τώρα μου.

0: που δεν εγκρίνει.
1: Ρε Ελληνίδου, και εξηγήστε μου, και εξηγήστε μου εσείς που δεν φοράτε γυαλιά ηλίου, πώς μπορείτε, παιδιά? Εγώ δεν μπορώ, νιώθω τα μάτια μου να πονάνε κάθε φορά. Και τώρα που ο ήλιος είναι τόσο έντονος, είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξεις και εσύ και τα γυαλιά σου, ακόμα και εσύ που δεν φοράς τόσο καιρό. Καταλαβαίνεις πόσο βλαβέρο είναι για τα μάτια σου. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολύ όμορφες επιλογές, μοντέρνα σχέδια, αλλά και σωστή καθοδήγηση για να διαλέξεις κάτι που πραγματικά σου ταιριάζει και δεν είναι μόνο ωραίο στη βιτρίνα. Οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη, οπότε ο λογαριασμός δεν θα έρθει και πάρα πολύ ψηλά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί αμέσως τώρα, και αμέσως μετά σου έχω και τη γαρμπή και τα ανεμοδαρμένα ύψη εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πόσο αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη και λέει δεν με αγαπούσε. Εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και χθε το βράδυ είχα βγει με τη θεία μου και σε κάποια φάση κοιτάμε παιδιά το φεγγάρι που είναι κατακόκκινο και γυρίζει και μου λέει α, μου λέει κόκκινο το φεγγάρι, αέρα θα έχει αύριο. Πραγματικά δεν ήξερα ότι μιλούσα με τη θεία μου ή με την Έμι. Πάντω, αν θέλετε πρόγνωση καιρού χωρί εφαρμογέ και δελτία, ρωτήστε μία θεία, συνήθω κάτι ξέρει παραπάνω και το λέω γιατί βλέπω τώρα ότι τα έχει τα 3-4 μποφόρ. Όπω καταλαβαίνει, πάντα μία θεία βοηθάει. Ηλία Βρετό και λάθο σου έρχεται αμέσω τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Ηλίας, βρετός και λάθος σου. Και μην κάνεις το κλασικό λάθος που περιμένεις και πηγαίνεις τελευταία στιγμή για να αγοράσεις αυτά που χρειάζεσαι. Αν ψάχνεις μπιτζάμες, αν ψάχνεις εσώρουχα, αν ψάχνεις μαγιό στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις τόσες πολλές επιλογές, απίστευτη εφαρμογή, τέλειες ποιότητες, πάρα πολλές επώνυμες μάρκες. Εγώ έχω πάθει έτσι ένα σοκ, ένα μικρό σοκ, με ένα σετ Donna Cara έτσι εσώρουχα. Νομίζω ότι πρέπει να τρέξω για να προλάβω, γιατί έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις. Να σου πω ότι τη δεύτερη πιτζάμα την παίρνεις με 40% έκπτωση και το δεύτερο μαγιό με μισή τιμή, είτε μιλάμε για γυναικείο, είτε για αντρικό, είτε για παιδικό, οπότε τρέξε να προλάβεις. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
3: Σωστό.
2: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλες η άκρη.
3: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.

0: Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
2: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
0: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
3: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα με ακόμα περισσότερη μουσική, ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Τι τραγουδάρες σου έχω. Σου έχω Ανδρομάχη και Σούσουρο που έρχεται αμέσως τώρα. Σου έχω Κατερίνα Λιόλιου, γυναίκα της ζωής σου. Και συνεχίζουμε με πολλές ακόμα επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Άννα Βύση και Αιγαίο, αφιερωμένο στον Ιωάννη. Σοκ FM 104,8. Και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό η θέα από το Queen Vanilla. Παραλία Χαλκίδας, δίπλα στη θάλασσα, με το παγωτό σου, το γλυκό σου ή ένα δροσερό κοκτέιλάκι εκεί στο χέρι. Και όταν ήρθε η ώρα να διαλέξει γεύση, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί όλε πραγματικά είναι απίθανε. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, γιατί το καλοκαίρι θέλει θέα, γεύση, αλλά και όμορφε στιγμέ. Θοδωρή Φέρη και είπε, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και συνεχίζουμε σε αυτή την όμορφη παρέα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ.
0: Λες.
2: Σκάνε δυο κουνούπια. Κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω με τη λακ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην ψόφισαν, αλλά έφυγαν χτενισμένα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1.500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
11: Είστε έτοιμοι! Είστε έτοιμοι.

0: Στο καφέ με 104,8 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα θερμοκρασία στο κέντρο της Χαλκίδας. Πάρε ρεπό και πήγαινε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Το μόνο που σου λείπει είναι το σωστό μαγιό. Και στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις απίστευτη ποικιλία, σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε στυλ. Μαγιό που θα αγαπήσεις σε τιμές που πραγματικά θα σε κάνουν να χαμογελάσεις. 50% έκπτωση παίρνεις το δεύτερο μαγιό, είτε μιλάμε για αντρικό, είτε για γυναικείο, είτε για παιδικό. Οπότε πρόλαβε το αγαπημένο σου και ετοιμάσου για βουτιές. Αμέσως τώρα σου έχω ανδρομάχη και πάρε ρεπό, αφιερωμένο στη Μαρία που σήμερα έχει ρεπό για να το ευχαριστηθεί. Κατερίνα Λιόλιο αμέσως μετά και Παύλος Γκόρδης με ολοκένουργιο τραγούδι Μπράβο. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Παύλος Γκόρδης και Μπράβο, υπέροχη επανεκτέλεση. Είχε βγει, παιδιά, πρώτη φορά το 2012 αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω ποιοι το θυμάστε. Και να σου πω και ένα μπράβο για σένα που φοράς γυαλιά ηλίου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα στυλ. Είναι απαραίτητα για την προστασία των ματιών σου, ειδικά αυτή την περίοδο που έχει τόσο έντονο ήλιο. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχα γυαλιά ηλίου. Μοναδικά σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε στυλ. Έχει και εκπτώσεις, στο θυμίζω, βάλτε και αυτό στην εξίσωση. Προστάτεψε τα μάτια σου και ταυτόχρονα απογείωσε την εμφάνισή σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Αμέσως τώρα θα χορέψουμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται. Αφιερωμένο στο Στέφανο. Και Στέφανε, καιρό για να μου στείλει μήνυμα, δεν θέλω τέτοια. Σοκ FM 104,8.

0: Θα γίνει πανικός φέτος το καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Παρασκευούλα 17 του Ιουλίου στη Μαρίνα, στον Μαρίνο, στην Αλίκη, στην Αλεξάνδρα, στην Αλεξία, στην Αλέκα, στη Σάντρα, αλλά και στη Σάσα. Και μαζί με τις ευχές ήρθε και το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ελπίζω να το χορτάσεις, να είναι γεμάτο χαμόγελα, όμορφες στιγμές, καλή διάθεση και ανθρώπους που αγαπάς. Μην ξεχάσεις βέβαια να ξεκουραστείς. Και μην ξεχνάς, πάντα μας ακούς μέσα από το www.shockfm.gr, μέσα από τα FM σου, αλλά και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυταράκι. Αυτός να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λες, ρε φιλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπά. Πάτερ. Έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοείς τέκνον, μου λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την Ποπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.

0: βλέπεις πολύ καθαρά. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά. Πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
2: Σωστό.
1: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλε η άκρη.
2: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, οκ!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Βάλε τώρα μου.

0: 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άναγιά σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο

0: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
1: Τι κάναμε.
0: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023.
1: Έχω έρωτα μαζί σου.
0: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και και κάθε Κυριακή πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές η διακοπή είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
3: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
0: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω.
0: Το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε.
3: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
2: Καλοκαίρι.
0: Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM. 104,8.

0: Stock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ. Σκάνε δυο κουνούπια. Κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω με τη λακ.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μην ψόφισαν, αλλά έφυγαν χθενισμένα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
6: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Άστο.
10: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
3: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
2: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
4: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Είστε έτοιμοι!

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
2: Medium, όχι ρε φίλε.
1: Αυτά που υπήρχανε.
2: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
2: Σε καφετζό όμως έχω πάει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις, της λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούση.

0: στιγμές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα ο σύζυγος που λέτε ο άντρας κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε δύο κανάλια. Από το βάθος ακούγεται η φωνή της γυναίκας να του λέει: Τι κάνεις ρε Δημήτρη, και θα την κάψεις ρε φίλε την τηλεόραση. Τι να κάνω ρε γυναίκα, τι να κάνω αφού βάλανε μπάσκετ μαζί με τσόντα και δεν ξέρω ποια από τα δύο να δω ρε γυναίκα.
2: Γιώργο.
1: Απαντάει η γυναίκα από μέσα: Τσόντα δες, μπάσκετ ξέρεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Coast. Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
16: Στην Αμερική
15: γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
17: Βάλε τώρα μου.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο.

0: στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
0: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Τα σοκαπογεύματα για ακόμα μία μέρα. Και τη μέρα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλησπέρα, Αντρέα.
1: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Αχ, τι να γίνει, καλά, εδώ.
1: Εδώ
0: τα λέμε, απογευματάκι, ωραία, ζεστούλα.
1: Ζεστούλα, δεν λες τίποτα.
0: Ζεστούλα έξω, δροσιά μέσα. Θα πει και τις κρυάδες του, Αντρέα, σε λίγο.
1: Γιατί όλα, είστε, λες,
0: θα δροσίσει και εκεί έξω, μωρέ. Όλα καλά, μην αγχώνεστε. Τι κάνετε, ρε παιδάκια, πώς ήταν η μέρα σου?
1: Σήμερα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σβήσει αυτή τη μέρα. Ναι, δεν ξέρω τι γίνει.
0: Γιατί ρε εσύ?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ξυπνήσει. Δεν κατάλαβα τι έγινε.
0: Εγώ με διάξω, ξυλοξενύχτησα χθες, γύρισα στο σπίτι, ήμουνα κομμάτια. Σήμερα το πρωί και πάλι δεν ξέρω, ήμουνα μέσα στη μαύρη αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ηρέμησα. Πέρασε ωραία η μέρα. Πλησίαζε να έρθουμε και εδώ. Καταλαβαίνεις, ωραία διάθεση, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Εσείς τι κάνετε, για πείτε μας τα νέα σας. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Μέχρι το τέλος της τραετίας, λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Οπα.
0: Τώρα δεν είναι το τέλος.
1: Ναι.
0: Θα παραδώσουμε, λέει, το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας.
1: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο.
1: Μέχρι το τέλος του 26.
0: Μέχρι το τέλος της τραετίας. Τετραετία πότε είναι, το 27.
1: Α, το 27.
0: Ναι, άρα προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Ο Τζο Μπάιντεν γράφει βιβλίο, λέει, για τα παρασκήνια του Λευκού Οίκου. Τι να μας πει τώρα.
1: Τι
0: να μας πει τώρα ο Τζο Μπάιντεν, όταν γινόντουσαν εκεί στο Λευκό Οίκο με τον Κλίντον και τη Μόνικα Λεουίνσκι.
1: Τι το λέγε.
0: Μπράβο, ήταν άλλες εποχές. Τώρα τι να μας πει και ο Τζο Μπάιντεν από τη ζωή του. Συγχαρητήρια στην κυρία Κοσιόνη, ανέβασε το, θα είναι στην ομάδα του, στην οικογένεια του Αντένα.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Αυτό το τι όπου πάνε είναι οικογένειες πολύ μεγάλε.
1: Εσύ δεν είχε πει ότι θα σταματήσει για να ξεκουραστεί.
0: Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι,
0: αλλά μου το είπανε και εμένα αυτό. Ότι είχε πει ότι θα σταματήσει λίγο καιρό γιατί να απολαύσει λίγο και τα παιδάκια τη, τα οποία μεγαλώνουν. Βέβαια,
1: μπράβο, αυτό καλά θυμάμαι.
0: Ναι, όχι, ρε, εσύ μπορεί να ήταν τα πολλά τα λεφτά. Άρη, τι θες και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Δάκρυα για τον David Beckham. Είδα το βιντεάκι μου, ρε. Τι γλυκούλης αυτός ο David Beckham. Δεν τον έχω γνωρίσει. Πολύ θα ήθελα. Αλλά φαίνεται τόσο γλυκός και ωραίος άνθρωπος.
1: Μετά τον οδηγό.
0: Όχι, ρε, σταμάτα. Ακούει και η γυναίκα του και είναι. Όχι, αδημούτσουνη. Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό όλη τη Αγγλία, τον παρηγόρησε όμως η Βικτόρια.
1: Ναι, μωρέ.
0: Οι πιο ζεστές μέρες, παιδιά, αυτές οι μέρες που διανύουμε τώρα, κάντε ένα κουράγιο. Μετά αμέσως, λέει, θα έρθουν καταιγίδες και μπουρίνια. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όταν θα φύγω εγώ για διακοπές.
1: Θα βρέχει.
0: Ο καιρός θα αλλάξει, θα βρέξει, θα χιονίσει, θα ρίξει κατακλυσμό μόνο και μόνο για να μην περάσω εγώ καλά.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν νομίζω. Εκεί που θα πας, τον έχετε τον καιρό.
0: Ναι, καλέ. Όπω είναι και εδώ, μην φαντάσεις ότι είναι πολύ μακριά. Εδώ δίπλα.
1: Ναι.
0: Ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται με την Οδύσσια. Μέχρι στιγμής, λέει, 32.000 Έλληνες έχουν δει την ταινία.
1: Όπω και θέλω να την δω.
0: 32.000. Μα καλά είναι. Καλά είναι.
1: Πολύ ρε, τι καλά.
0: Πότε βγήκε, προχθές δεν βγήκε.
1: Ναι, 16 του μήνα.
0: Τρέξαν όλοι να προλάβουν, Αντρέα.
1: Ναι. Α, χθες βασικά.
0: Χθες βγήκε και μέσα σε μία μέρα είδαν 32.000. Πότε πρόλαβαν όλοι αυτοί.
1: Έχει Ιντερνετ, ξέρω.
0: Παιδιά, πώ είναι και η προπόληση. Μέσα. Έλα, θα είναι και η προπόληση μέσα.
1: Ναι,
0: και τα παραλέτε τώρα. Είπα και εγώ τόσα άτομα, πότε πρόλαβαν και τα είδανε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα μας λέει. Παρασκευούλα, επιτέλους. Άλλη μια εβδομάδα τελείωσε, άλλη μια εβδομάδα πιο κοντά στην απόλυση. Α, απολύεται ψαρούχα στα μαλλιά του, κάνει μπούκλες.
1: Έτσι απολύεται και τρελέ.
0: Έτσι δεν λένε.
1: Ρε, εσύ που τα ξέρεις αυτά.
0: Όλα τα. Εγώ δεν ξέρω που είμαι σε οικογένεια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Και φύγαμε, λέει, για Σαμεράκι 2026. Έτσι, Νεκτάρι, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στο Στέφανο. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, από Κατερίνα Λιόλιου, αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Shock FM 104,8.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Σοκ FM 104,8 και εσύ σαν καλό παιδί που είσαι, αγαπημένη μας Κεφίρ, με λίγα λόγια θα μας πεις τον καιρό τώρα.
1: Καλή κάτσι να σου πω μια καλή μέρα.
0: Έτσι κατευθείαν.
1: Με πήρες από τα μούτρα.
0: Έλα μωρέ που σε πήρα από τα μούτρα, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Όσες φορές και να σου πω, πάλι εσύ και ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Τι κάνεις κουκλάρα μου.
0: Είμαι καλά.
1: Τι έγινε, πώς είσαι.
0: Καλά.
1: Είσαι πανέμορφη σήμερα.
0: Πάλι!
1: Εντάξει, και χθες το ίδιο σου είπα, αλλά
0: ναι. Κοιτάξτε, μου είπες ότι φοράω πολύ μαύρο τελευταία, οπότε
1: και
0: σήμερα
1: άσπρο.
0: Έβαλα λευκό.
1: Ωραίο το λευκό.
0: Παχαίνει το λευκό. Η
1: Ω, δεν το έλεγα.
0: Άκουμε που σου λέω.
1: Όχι και τέτοια κορμάρα τώρα να σε παχαίνει ούτε καν. Εντάξει, δεν σε έχω δει και παραλία, αλλά κάποια στιγμή δεν σε πετύχω.
0: Θα με πετύχεις, ναι.
1: Σου
0: με το μαγιό φαίνομαι πιο αδύνατη καλή από ότι με τα ρούχα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 33 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο θα φτάσει 35.
0: Πω.
1: Κυριακή 37.
0: Πω, πω, πω, πω, πω,
1: Δευτέρα 38.
0: Πω, πω, πω, πω, πω,
1: Τρίτη 39.
0: Πω, πω, πω, παιδιά, ναι, είναι αυτός ο μίνι καύσωνας. Ποιος μίνι, ρε παιδιά. Ό,τι έχει απομείνει θα είναι στο τέλος δηλαδή. Είναι αυτός και καλά ο μίνι καύσωνας που έρχεται και θα πέσουν μέσα.
1: Ναι, ναι, θα γίνει χαμός.
0: Για τις περισσότερες περιοχές και για τη Χαλκίδα μας βέβαια που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Οπότε αφήστε το σπίτι. Όλοι έξω. Πάμε να πιούμε. Με τις μπύρες μας, να φάμε το ωραίο μας το φαγητό, να κάνουμε τα μπάνια μας.
1: Μπράβο.
0: Να είναι καλά το σχολαρχείο που μας περιμένει και σήμερα στην παραλία της Χαλκίδας. Αν η διαδρομή σας βγάλει λοιπόν προς την παραλία, κάντε μια στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σας προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
0: Ξέρω, τάπερ.
3: Όχι.
0: Όχι. Πικνίκ.
3: Ο σνακ.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 2221-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
3: Αυτό το καλοκαίρι.

0: ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
3: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
1: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
5: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
8: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
9: Εδώ είμαστε. Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Και βέβαια το κλασικό μας, το ωραίο μας, το ψωμάκι, το χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης. Πάντα από το αρτοπείο Λιάτης και πάντα στο μεσημεριανό, αλλά και στο βραδινό μας το τραπέζι.
7: Βεβαίως.
9: Και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Και βέβαια στο αρτοπείο Λιάτης βρίσκεται και πολύ ωραίες φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Δεν ξεχνάτε τον υπέροχο αρωματικό καφέ, όπως επίσης δεν ξεχνάτε και το υπέροχο χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, εκεί βρίσκουμε το αρτοπείο Λιάτης.
7: Χθες το βράδυ που λες, είχα βγει ρε παιδί μου για ποτό. Για μπύρα βασικά.
9: Και εσύ ξενυχτισμένος δηλαδή.
7: Ναι, εντάξει, ναι. Γύρισα σπίτι 12 η ώρα, κάπου εκεί.
9: Είμαστε δύο ξενυχτισμένα.
7: Καλό, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι παρατήρησα.
9: Τι παρατήρησες?
7: Στο δίπλα τραπέζι που λες,
9: ναι,
7: που καθόμουν εγώ, ήταν ένα ζευγάρι.
9: Ναι.
7: Ωραία. Και μου θύμισε τα παλιά αυτό το ζευγάρι.
9: Γιατί
7: από ό,τι κατάλαβα, ήταν πρώτο ραντεβού. Κατάλαβες. Ήταν δηλαδή οι κλασικές ερωτήσεις, ρε παιδί μου. Με τι ασχολείσαι εσύ? Α, εγώ αυτό. Εγώ πηγαίνω εκεί και. Πηγαίνω εκεί βόλτα. Α, ωραία, σ' αρέσει. Ωραίο είναι, λέω.
9: Κατάλαβες. Είναι στον άλλον. Ναι. Καλά, εσύ δεν τρέπεσαι που είχε στήσει αυτή τώρα στο διπλανό ζευγάρι,
7: καλά,
9: στην παρέα.
7: Αυτό τώρα δεν το σκέφτηκα.
9: Γιατί δεν το σκέφτηκες? Γιατί τη στιγμή εκτίθεσαι, γιατί είσαι και αναγνωρίσιμο πρόσωπο.
7: Ναι.
9: Και τώρα τα ακούνε τα παιδιά αυτά και σου λέει, κοίτα να δει ο Κουτσομπόλης, ρε. Αντί να είναι με την παρέα του, είχε στήσει αυτή σε εμά.
7: Εσύ αυτό το σκέφτηκα τώρα, αλλά είχε χαμηλά μουσική, δεν φταίω. Αγόριζαν τα πάντα.
9: Ναι, δεν φταίει εσύ, ο DJ φταίει και το μαγαζί.
7: Ναι.
9: Άσε μας, μωρέ. Ποιος πλήρωσε στο τέλος, η κουτσομπόλα, ξέρεις.
7: Εσύ, αυτό, άκου να δεις τώρα.
9: Ναι.
7: Από ό,τι παρατήρησα,
9: ναι,
7: είπαν σε κάποια φάση με κάρτα. Okay.
9: Α, με κάρτα.
7: Ναι, ήταν με κάρτα. Και νομίζω ότι πληρώσαν ξεχωριστά. Αλλά έκανε πάρει το ίδιο ποτό.
9: Το ίδιο ποτό, πω.
7: Ενώ ρε, παιδί μου είχαν πάει και το ίδιο.
9: Τι ποτό θυμάσαι?
7: Νομίζω ότι ήταν βότκα λεμόνι, νομίζω.
9: Μέχρι και τι παραγγείλανε, ξέρει, θα τρελαθώ. Νομίζω πάντως ήταν το, αν ήταν το πρώτο, αφού πληρώσανε μισά-μισά, σίγουρα θα είναι και το τελευταίο.
7: Ναι, λες,
9: Άνα, καθίτε, ρε.
7: Άντρες.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πω, γυρίσαμε παιδιά το χρόνο 21 χρόνια πίσω.
1: 21 χρόνια, ναι.
0: Μα είναι δυνατόν, πολλά δεν είναι. 21 χρόνια πίσω με τον αγαπημένο Σαρμπέλ. Πολύ μ' άρεσε αυτό το τραγούδι, θυμάμαι.
1: Πολύ ωραία, μένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σαρμπέλ.
0: Και μένα. Εγώ έχω πάει σε Eurovision με Σαρμπέλ τώρα. Άσε μην τα θυμάμαι τα ωραία. Άσε μην τα θυμάμαι τα ωραία. Παιδιά, έχουμε το δίλημα τη ημέρα εδώ στα Ζωκαπογεύματα. Σα θέλω έτοιμο πόλεμο στο Viber και έτοιμο πόλεμε. 697-800-1048 και η ερώτηση είναι η εξή. Αντρέα μου, ξεκινάω πάντα με σένα.
1: Πάλι εγώ θα την πληρώσω.
0: Πάντα εσύ την πληρώνεις. Θα προτιμούσες να μένετε κοντά στους γονείς σου με την αγαπημένη σου ή κοντά στους γονείς της?
1: Κοντά, όχι από κάτω. Γιατί τώρα μένουμε από κάτω, γι' αυτό το λέω.
0: Α, είναι πάνω κάτω.
1: Είμαστε πάνω κάτω, οπότε είναι δύσκολο αυτό.
0: Και επίσης το κοντά, πώς το προσδιορίζεις το κοντά? Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να είναι το κοντά, κατάλαβες?
1: Ένα τετράγωνο, δύο τετράγωνα.
0: Τρία, να είναι πέντε χιλιόμετρα.
1: Άλλη γειτονιά.
0: Δέκα χιλιόμετρα, άλλη πόλη. Πόσο να είναι το κοντά? Για πείτε μας, ρε παιδιά, και εσείς τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό το δίλημα το σημερινό. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Αν θα προτιμούσατε να μένετε κοντά στους γονείς σας ή κοντά στους γονείς του, κοντά στους γονείς της.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να δω τι θα απαντήσετε. Φλέγον το θέμα σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω απαντήσει ακόμα, να ξέρεις, θα σου απαντήσουμε.
0: Σε λίγο εσύ, βέβαια.

0: Καλησπέρα στο Στέφανο. Καλησπέρα στην Κατερίνα, η οποία μας λέει: καλησπέρα σας, κοντά στους γονείς μου εννοείται. Στην ερώτηση, στο δίλημα το σημερινό, θα προτιμούσες να μένετε κοντά στους γονείς σου ή κοντά στους γονείς της? Ή το αντίθετο, τέλος πάντων, καταλάβετε πως το λέω. Ο Γιάννης λέει: ούτε στους γονείς του, ούτε στους γονείς μας, λέει, ούτε στους δικούς της, ούτε στους δικούς μου, μακριά και αγαπημένοι.
1: Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Ωραίο, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή είναι η απόλυτη ισορροπία.
1: Ναι.
0: Νομίζω και εγώ, κάπως έτσι. Αν και εμείς μένουμε στους δικούς μου πάνω, κατάλαβες.
1: Α, ναι, μείνεις από κάτω. Ναι. Οι γονείς είναι από κάτω.
0: Τι να κάνω, ρε παιδιά,
1: ναι,
0: αφού είχα και πρίκα εγώ.
1: Α, έχεις και πρίκα, ναι, εντάξει, το
0: κατάλαβες. Κατάλαβες τώρα, αφού έκατσε έτσι το θέμα.
1: Όχι,
0: τι να
1: σας
0: πω,
1: εγώ
0: φταίω τώρα. Η Άννα λέει: κοντά στους γονείς μου, τα πεθερικά μου δεν με συμπαθούν.
1: Πω,
0: α, παιδιά.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Μη μου λέτε, μωρέ, τέτοια. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Ο Νεκτάριος λέει: κοντά και στους δύο θα πω εγώ, μήπως γλιτώσουμε κανένα καυγά. Αλλά
1: δες,
0: κάπου στη μέση. Πού είναι ο ένας, μένει
1: ή όλοι μαζί.
0: Παιδιά, τι έχουμε πάθει. Για πες εσύ, Αντρέα μου.
1: Εγώ ξέρεις τι θα σου πω.
0: Εσύ από πάνω.
1: Εγώ είμαι τώρα στα πεθερικά μου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όταν μετακομίσω, θα πάω στις μάνας μου. Στη μάνα μου.
0: Θα είσαι πιο κοντά στη μαμά σου.
1: Μπράβο. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Η μάνα μου δεν μαγειρεύει καλά. Μαγειρεύει πεθερά μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε δεν με βολεύει τώρα που θα πω στη μάνα μου. Γιατί η μάνα μου σου λέει εδώ είμαι.
0: Γιατί
1: δεν είναι πολύ του φαγητού.
0: Γιατί εσείς τρώτε ή στη μαμά ή στην πεθερά. Αυτό εννοείς.
1: Όχι πάντα, ρε παιδί μου, αλλά κάποιες φορές. Ναι. Επίσης η μάνα μου, άμα της πω κάτι να κάνει στο σπίτι, θα βαρεθεί, επειδή βαριέται, δεν θα το κάνει.
0: Τόσες μέρες ξεφτύλιζες την πεθερά. Σήμερα ξεκίνησε το ξεφτύλισμα της μάνας. Δεν
1: τρέπεσαι
0: λίγο? Μάλλον δεν τρέπεσαι λίγο? Ο Στέφανος λέει: και εγώ θα προτιμούσα κοντά στους γονείς μου. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι θα πούν: αλλά θέλω έστω ένας να πει, ρε παιδί μου, το ότι εγώ θα προτιμούσα κοντά στα πεθερικά μου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί, ρε παιδιά?
1: Δεν κακό.
0: Δεν κακό, γιατί όλα τα πεθερικά, δηλαδή που ακούμε πεθερικά ή όπου ακούμε οι γονείς του καλού μας, του συντρόφου μας, πάει να πει ότι είναι απαραίτητα κακοί και δεν μας συμπαθούν.
1: Αυτό σου λέει, δεν είναι μόνο τα δικά μου περίεργα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω θα έρθει κάποιο τέτοιο μήνυμα. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Θα προτιμούσες να μένετε κοντά στους γονείς του, κοντά στους δικούς σου γονείς? Πώς το βλέπετε το θέμα αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργο. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Η
8: επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύμφωνα.

0: εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge. Το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The Summer is on.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Είναι απογευματάκι Παρασκευής. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
0: Φεύγετε διακοπές. Υψηλή γέφυρα. Στην υψηλή γέφυρα γίνεται της τρελής.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έρχονται όλοι για βόρεια και νότια Εύβοια και καλά κάνουν.
1: Μπράβο, και εμείς δεν θα έχουμε να παρκάρουμε.
0: Σήμερα το πρωί τα πλοία που έφυγαν από τον Πειραιά ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Καρφίτσα δεν έπεφτε μέσα.
1: Μπράβο και καλά κάνετε αφού πήρατε τα δώρα.
0: Παιδιά. Πήρανε, μωρέ.
1: Του καλοκαιριού.
0: Α, την άδεια που λένε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, καλά τα λες. Εν τω μεταξύ, τι θέλω να πω, για πάρω και για νάξω.
1: Ναι.
0: Το αδιαχώρητο.
1: Χαμός γίνεται.
0: Εν τω μεταξύ, λένε φήμες, δεν ξέρω, αλλά έτσι άκουσα, ότι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη λέει φέτος δεν έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση αυτά
1: δεν
0: τα δύο
1: έχει,
0: νησιά. Σε αντίθεση με άλλα νησιά.
1: Ναι, από story δεν έχω δει, α πούμε.
0: Α,
1: είδα ένα story προχθές από
0: ναι.
1: Σαντορίνη. Αυτό, είχε πάει μια κοπέλα.
0: Είδες, εντάξει.
1: Ναι, αυτό. Από Μύκονο δεν έχω δει.
0: Πάντως, παιδιά, χωρίς πλάκα, τα πλοία που έφυγαν σήμερα για Πάρο και Νάξο, βάλανε και έξτρα δρομολόγια. Φανταστείτε, γινότανε χαμός. Γινότανε χαμός.
1: Μωρέ, καλά έκανα εγώ που πήγα στην Πάρο και στην Νάξο το 18 και το 19 που ήταν φθηνά. Και τώρα δεν μπορείς να πας.
0: Τώρα άστα.
1: Κατάλαβε, τώρα δεν πλησιάζεις.
0: Αχ, παρόλα αυτά δεν πλησιάζεις, αλλά γεμάτα. Εινάσε με και εσύ, κάνε μου τη χάρη.
1: Δεν λαντέρεσαι.
0: Γι' αυτό και εγώ θα πάω μέχρι τα πολιτικά. Μια χαρά είναι και θα περάσω και τέλεια. Να είναι καλά το Τούζεκ στα πολιτικά που μας περιμένει και αυτό το Σαββατοκύριακο. DJ, δυνατή μουσική, κοκτέιλς, ωραίος κόσμος, ενέργεια, χορός και υπέροχες βραδιές που γράφουν καλοκαίρι. Τούζεκ στα πολιτικά, ευβίας και stay sold.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Δύο μέρες μείνανε μόνο από τι, στην ουσία η αυριανή.
1: Ναι, και μεθαυριανή.
0: Η σημερινή έφυγε, αφού την Κυριακή δεν είναι ο τελικός.
1: Την Κυριακή, ναι.
0: Τελικός Μουντιάλ 2026, παιδιά, ξέσπασε σε λυγμούς, λέει ο διαιτητής, όταν έμαθε το ότι θα σφυρίξει το μάτσο, ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής του τελικού. Πρόκειται για το Σλοβαίνο Σλάβκο. Πώς το λένε το όνομά του, ρε, και δεν μπερδεύω.
1: Δεν ξέρω,
0: Σλάβκο Βίτζιτ.
1: Καλή ευθύνη.
0: Ο οποίος επιλέχθηκε από τη FIFA για να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ και ξέσπασε σε κλάματα, παιδιά. Κυκλοφορεί το βιντεάκι αυτό.
1: Δεν τον τυχερό, ρε.
0: Γιατί τυχερός?
1: Γιατί τόσα λεφτά θα πάρει.
0: Από πού να τα πάρει, από τη FIFA?
1: Ναι, ναι, από τη FIFA.
0: Α, τελείω. Η ανακοίνωση, λέει, έγινε μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο. Καλά, δεν βγαίνουν με κλήρωση οι διαιτητές. Η FIFA αποφάσισε και του λέει: έλα εδώ, εσύ θα είσαι αυτός που θα παίξει στο τελικό.
1: Λογικά με κλήρωση θα βγήκε, δεν ξέρω κιόλας.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, η FIFA, λέει, του αναθέτει τη σημαντικότερη αποστολή της καριέρας του.
1: Μπράβο, ρε.
0: Ο Σλοβαίνος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ενημερώθηκε για τον ορισμό του. Οπότε κυκλοφορεί βιντεάκι που έχει πέσει στην αγκαλιά. Ποιου έχει πέσει, δεν ξέρω, και κλαίει με λυγμούς. Του Μουντιάλ τώρα, γιατί έχει μεγάλες ευθύνες αυτός ο τελικός, παιδιά.
1: Ναι, αρέσει, αλλά θα πάρεις πόσα λεφτά, σου λέω.
0: Ξέρεις
1: πόσα λεφτά θα βγάλει.
0: Ποιος θα σε πληρώσει.
1: Σου λέω, είναι, ή να βγάλει κίτρινη και βγάλει κόκκινη. Ξέρεις πόσα λεφτά βγάζει.
0: Υπονοείς ότι είναι πουλημένος?
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Αυτό υπονοείσες, παιδιά, σταμάτα. Την Κυριακή, παιδιά, 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα αναμετρηθούν για την κορυφή του κόσμου. Και για να δούμε τώρα, να κάνουμε και εμείς τα προγνωστικά μας. Αντρέα, τι λες?
1: Τι θα πεις?
0: Εγώ, παιδιά, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ όλες τις μέρες αυτές που ασχολιόμασταν εδώ στα σοκαπογεύματα με το Μουντιάλ, έλεγα μονίμως Αργεντινή. Όταν έπαιζε η Αργεντινή, έτσι. Μόνο όταν έλεγα Αργεντινή κέρδιζε. Όταν έλεγα άλλες ομάδες ότι θα κερδίσουν και δεν έπαιζε η Αργεντινή, χάνανε οι άλλες ομάδες.
1: Μπράβο, οπότε λες να πεις και τις δύο τώρα και να σε μέσα να μην σε κράξουνε. Άσε μας, μωρέ.
0: Γιατί να πω, είναι δύσκολη η θέση μου. Εγώ δεν θα σε ξεσπάσω σε κράξιμο.
1: Βρε το κράξιμο, σε σκέφτεσαι τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Από τη μία, αν κερδίσει η Αργεντινή, επειδή είχε κερδίσει και το προηγούμενο Μουντιάλ, θα είναι έτσι διπλό το καλό που λένε.
1: Βεβαίως.
0: Από την άλλη, επειδή η Ισπανία δεν έχει κερδίσει, δεν είναι κρίμα να κερδίσει και μια Ισπανία, όχι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Το έχω, είμαι σίγουρος βασικά.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι, για Ισπανία το έχω, ξέρεις.
0: Από παιδιά, εσείς τι λέτε εκεί έξω, για κάτι τα προγνωστικά σας και όταν θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα να δούμε ποιος έπεσε και μέσα. 6, 9, 7, 800, 104, 8, τα μηνύματά σας στο Viber.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Και πόσο πολύ έχουν χαρεί όλες οι μαργαρίτες που ακούν το όνομά τους από το Χρήστο Μάστορα.
1: Εσύ, ναι.
0: Πόσο πολύ έχουν χαρεί όλες οι μαργαρίτες. Εγώ ξέρω μια μαργαρίτα που έχει χαρεί πάρα πολύ.
1: Εγώ δεν ξέρω καμία.
0: Ισπανία για την νίκη, λέει ο Νεκτάριος. Η Αργεντινή λέει το πήρε και το 22. Ας το πάρει άλλος τώρα.
1: Ενέρση, το δίκιο είναι αυτό.
0: Πλάκα, πλάκα, ναι. Και εγώ έτσι είπα πριν, αλλά τώρα θα δείξει, ρε παιδιά. Ο διαιτητής, λέει ο Βασίλης, τώρα που το ξέρει, δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι τέτοιο. Ναι. Ο διαιτητής, λέει, θα πάρει γύρω στις 15.000 στα 15.000 δολάρια.
1: Τι λες, για πολλά λεφτά, ρε. Τα ανώμημα.
0: Ναι, με τα νόμιμα λύσαξε, βρε. Ναι, και με το ΙΚΑ. Μαζί, μόνο, όλο μαζί.
1: Ναι, πώς, για δύο ώρες, πόσο είναι.
0: Πόσο διαρκεί ο αγώνας.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, αυτό, 15.000 για έναν αγώνα.
1: Εσύ πολλά
0: θα
1: είναι.
0: Θα μου πεις, είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Πρέπει να έχει και τα αυτιά του και τα μάτια του και τα πόδια του να είναι όλα ενεργά εκείνη την ώρα. Αλλά 15.000 παιδιά παίρνουν οι διαιτητές.
1: Πολύ χρήμα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Αυτό.
0: Ας πάμε να πνίξουμε τον πόνο μας εμείς και να πιούμε τις ωραίες μας, τις παγωμένες μας, τις μπύρες στο σχολαρχείο σήμερα που είναι και Παρασκευούλα και έχει και ζεστούλα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Η καλύτερη πρόταση για απόψε το βράδυ με τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες, όπως σας το είπα. Όλα αυτά για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
1: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
3: Ορίστε.
1: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
3: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
1: Πολύ χώρο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready!
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται. Πώς κοιμάται? Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
10: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
17: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είναι Παρασκευούλα, απογευματάκι Παρασκευής. Και τι κάνουν οι φίλοι μας οι Κινέζοι, ρε παιδί μου, θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Φιλοξένησαν, λέει, τον πρώτο αγώνα. Τι είναι το Μουμουά?
19: Μιμιέ.
18: Αυτό είναι. Τι είναι το Μιμιέ?
19: Α, ναι.
18: Μεταξύ, ναι, λέει, ανθρωποειδών ρομπότ.
19: Άντε, είχαμε βάλει ένα ρομπότ.
18: Μαζεύτηκε δηλαδή κόσμος. Όχι, ακούστε τώρα. Ακούστε άντρες τώρα. Άντρες μαζεύτηκαν τώρα. Άντρες γύρω από μια σκηνή, πώς τα λένε αυτά.
19: Από ένα, αυτό
18: γύρω
19: είναι
18: από
19: το...
18: ένα ρινγκ. Πώς τα λένε ring, αυτά. Μπράβο. Και βλέπανε τώρα δύο ρομπότ να παίζουν ξύλο. Πολύ
19: το είδε στο βίντεο. Γιατί κράζει τώρα.
18: Με κοροϊδεύει.
19: Το είδε στο βίντεο.
18: Το είδα το βίντεο. Όσο άντεξα δηλαδή. Σιγά τι ήταν. Πού ήταν το ωραίο εδώ πέρα για πε μου.
19: Εμένα μ' άρεσε γιατί το ένα ρομπότ που λε, το ένα από τα δύο, ρίχνει μια μπουνιά στο άλλο και του φύγε το κεφάλι. Γεμίσαμε γράσα.
18: Πάρε τη μία, πάρε και την άλλη.
19: Να και τούτη.
18: Έλα τώρα.

0: Αλήθεια, αλήθεια. Σήμερα έλαβα ένα τηλεφώνημα, παιδιά, από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
1: Μεσημέρι να φανταστώ.
0: Καλά, εννοείται. πάντα μεσημέρι.
1: Πάντα μεσημέρι.
0: Πώς τα καταφέρνουν, ρε παιδιά. Πάντα μεσημέρι. Δεν είναι το θέμα όμως αυτό, γιατί τους έχω συνηθίσει πια.
1: Ναι, ναι, και τους σήκωσες.
0: Να σου πω κάτι, τη δουλειά τους κάνουν κι αυτοί από τη
1: ρε,
0: μία.
1: Εσύ,
0: τι
1: είναι
0: να
1: αυτή.
0: Πεις. Τσακώθηκες μία, τσακώθηκες δύο. Τι κάτσα, κάτσα, σκάει.
1: Όχι,
0: ενώ
1: ρε, καλά.
0: Φτάνει πια. Οπότε ναι, το σήκωσα που λες, την πάτησα για ακόμη μια φορά.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα κύριο με το που λέει καλησπέρα σα, λέει η κυρία Φούρλη, λέω μάλιστα.
1: Οπα, φαν.
0: Βρικόλακας Βασίλειος λέει.
1: Βρικόλακας Βασίλειος.
0: Ναι, πώς είπατε, λέω. Γιατί μου φάνηκε στην αρχή το όνομα περίεργο.
1: Ότι έκανε παράστα.
0: Ναι, λέω, τι είναι αυτό τώρα. Λέω, πώς λέγεστε. Βρικόλακας Βασίλειος λέει. Η κλήση σας. Πες το.
1: Καταγράφεται.
0: Καταγράφεται.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, ναι, εγώ ξέρεις, φοβήθηκα. Γιατί λέω βρικόλακας. Και λες αυτά, άμα πω ότι δεν θέλω να καταγραφεί. Κατάλαβε.
1: Ναι,
0: μην μου πει το αίμα μετά.
1: Μπράβο. Μην έρθει κάτω το σπίτι.
0: Μπούλινγκ στο επίθετο. Όχι, παιδιά, απλά σας λέω ότι εντάξει, τον άκουσα τον άνθρωπο ευγενέστατος και ας έχει τέτοιο περίεργο επίθετο.
1: Εν τέλει την έκανε τη σύνδεση.
0: Απλά, όχι, δεν την έκανα. Είπα θα το σκεφτώ γιατί πραγματικά ήταν πολύ δελεαστική η πρόταση. Αλλά εγώ ξέρεις, είμαι κολλημένη με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Όπως και να έχει, μου έκανε εντύπωση το όνομα που λέτε γιατί δεν το είχα ξανακούσει.
1: Ρε, δηλαδή, ούτε εγώ.
0: Το επίθετο αυτό.
1: Ρε, εσύ πως ήταν Βρικολακάκης. Γιατί έχουμε στην Κρήτη.
0: Καλά, τι είμαι, κουφή. Βρικόλακας μου είπε ο άνθρωπος δύο φορές το ρώτησα. Βρικόλακας Βασίλειος. Και λέω τώρα εγώ, υπάρχουν κι άλλα. Πρέπει να υπάρχουν κι άλλα πολλά περίεργα επίθετα εκεί έξω.
1: Πας καλά, εσύ χαμός γίνεται. Απλά εντάξει.
0: Απλά είχα πολύ καιρό να ακούσω κάποιο τόσο περίεργο επίθετο.
1: Βρικόλακας δεν έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει κι άλλα, ρε παιδί μου, αλλά όχι βρικόλακα.
0: Εσύ ακούσει την όσα Βρικόλακας, παιδιά, και όντως δεν ξέρω εσείς αν το έχετε ακούσει. Πάντως υπάρχει. Με πήραν σήμερα τηλέφωνο, γι' αυτό σας το λέω. Εσείς έχετε ακούσει έτσι κανένα περίεργο επίθετο που παίζει. Να μας το πείτε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Για πείτε κανένα περίεργο επίθετο, ρε παιδιά.
1: Μπράβο, και αν την έχετε κάνει τη σύνδεση.
0: Γιατί κάνατε τη σύνδεση τελικά.

0: Ζέστη, ζέστη, ζέστη και ένα παγωτάκι, μία παγωτάρα είναι ό,τι πρέπει. Να είναι καλά τα παιδιά μας εκεί στο αρτοποιείο Λιάτης που έχουν το πιο ωραίο παγωτό. Χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Αν είστε στο δρόμο τώρα, πάρτε 2, 3, 4, 5, 10 γεύσεις και φέρτε και καμία μπροστά
1: μου. Ναι.
0: Έτσι να δροσιστούμε λίγο παραπάνω. Παιδιά, τι γίνεται με τα επίθετα τα περίεργα? Τελικά ξέρετε πολλά, Η Γκρατσιέλα, Γκρασέλα, συγγνώμη, νομίζω αν το λέω σωστά. Ο Βαρεμένος λέει περίεργο επίθετο δημοσιογράφος, γνωστό. Εντάξει, γνωστό.
1: Βαρεμένος, ωραίος.
0: Γνωστό επίθετο το συγκεκριμένο. Και ο Λαγός είναι επίσης πολύ γνωστό επίθετο. Έχουμε και στη Χαλκίδα τέτοιο επίθετο.
1: Με λαγό.
0: Κροκόδηλος, λέει κροκόδηλος. Ο Βασίλης. Παιδιά, δεν ξέρω κάποιον κροκόδηλο, εγώ να σας πω την αλήθεια. Παπαρίδης, καλά παιδιά είναι.
1: Καλά, Παπαρίδης παίζει πάρα πολύ.
0: Παιδιά, πάρα πολύ το συγκεκριμένο επίθετο. Εμείς και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό.
1: Είχε Παπαρίδη.
0: Βέβαια είχα.
1: Και δεν έπαιρνε αποβολή.
0: Και δεν ήταν και ο ίδιος πάντα, να ξέρεις. Οπότε παίζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο επίθετο. Ο Βάιος μας στέλνει ένα πολύ περίεργο επίθετο που η αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει ποτέ ξανά.
1: Ναι.
0: Κατσιόρχης.
1: Κατσιόρχης. Mm-hmm. Α, ωραίο, ψαχμένο.
0: Κατσιόρχης λέει και μάλιστα λέγεται και πούλος.
1: Το όνομα.
0: Ναι, και του λέω αποκλείεται. Και μου λέει αμέ και μου έχει στείλει και είναι μεζεδοπολείο στη Μάνη.
1: Έχω πάει στη Μάνη.
0: Πούλος,
1: δεν το έχω δει.
0: Πούλος Κατσιόρχης.
1: Ορίστε, παρακαλώ, ορίστε, παρακαλώ, πείτε μου. Κατσιόρχης, όχι Κατσιόρχης, Πούλος. Θέλετε παρακύλετε? Φαντάζομαι τώρα να είμαι σερβιτόρος εγώ και να δέσεις παρακύλεις.
0: Είναι ουζό μεζεδοπολείο, καλώρισε την πορεία σου.
1: Ορίστε, έχουμε ακουρεδομάντα εδώ, Πούλος, παρακαλώ, πείτε μου. Κάτσε μας, ωραία.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο,
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-0-51-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.

0: 210-58-220.
1: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σοκ απογεύματα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8 το απόγευμα. Στα καλύτερα χέρια βρε είστε. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε και βέβαια στην παρέα μας και το αγαπημένο τους. Παρασκευή σήμερα, το βράδυ έχει ελληνική βραδιά για όποιον θέλει να πάει να χορέψει, να περάσει υπέροχα. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο που είναι και πολύ πολύ, που θα είναι και πολύ πολύ καυτό. Εκεί θα είμαστε για μία ακόμα βουτιά στην πολύ όμορφη πισίνα από το πρωί. Καφεδάκι, κοκτέιλάκι, κοκτέιλάρα εδώ που τα λέμε. Καλό φαγητό, πολύ ωραία παρέα. Όλη μέρα ξεκινάμε από το πρωί και το κάνουμε μονοήμερη στα πολιτικά. Δίπλα στην πισίνα με πολλή μουσική και πολλά χαμόγελα. Τους στα πολιτικά Ευβίας και Stay Salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, σήμερα που λες, κατάλαβα ότι δεν έχω καθόλου χρόνο.
0: Ναι!
1: Άκου, δεις τώρα τι έγινε. Ήθελε να το πάρει τέλος πάντων το αμάξι το δικό μου.
0: Ναι.
1: Να το πάρει μια φίλη μου, να πάει κάπου.
0: Α!
1: Ωραία, και ήταν μέσα στη βρώμα.
0: Και ντρεπόσουν να το δώσει.
1: Και ντρεπόμουν, μου πέσαν τα μούτρα. Λέω ρε, εσύ, λέω προ. Απλά λέω να ξέρει, είναι χάλια, είναι μέσα στη βρώμα, λέω. Δεν προλαβαίνω ούτε να πλύνω το αμάξι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Το έχει πάθει και εσύ.
0: Βέβαια, καλά, εμένα μονίμως βρώμικο είναι το αυτοκίνητο.
1: Α,

0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνω, πώς με κόβεις.
0: Όχι.
1: Ούτε μέσα, ούτε έξω προλαβαίνουμε. Τι αυτό. Να κάνουμε, βρούμε καμιά λύση, ρε.
0: Εκτός αν έρθει μια εταιρεία, ρε παιδί μου, βρούμε μια εταιρεία. Ναι. Να έρχεται αυτή να μας το πλύνει. Μην το πηγαίνουμε εμείς, κατάλαβα, δεν προλαβαίνουμε.
1: Να, εν τω μεταξύ, αν είχαν πρόστιμα και γι' αυτό, για άπλητο αυτοκίνητο, εγώ θα είχα πάρει πάρα πολλά πρόστιμα, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι πρόστιμα, εγώ θα ήμουν μέσα φυλακή.

0: Ρε παιδιά, τι διαβάζω. Υπάρχει ιδανικός αριθμός και φυσιολογικός ιδανικός αριθμός ερωτικών συντρόφων. Ξέρετε ότι εγώ σας βρίσκω πάντα τις πιο έγκυρες έρευνες που αφορούν και στην υγεία κτλ.
1: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις.
0: Η πιο φρέσκια έρευνα που έχει να κάνει με την υγεία, αλλά και με τους ερωτικούς συντρόφους που έχουμε, ναι, γυναίκες και άντρες. Βγήκαν λοιπόν και λένε και είπαν ότι υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει οι άντρες να πάνε με γυναίκες και συγκεκριμένος αριθμός αντρών που πρέπει να πάνε οι γυναίκες με άντρες και οι άντρες με γυναίκες.
1: Κατάλαβα. Εντάξει, γυναίκες το ξέρουμε.
0: Τι
1: με έναν.
0: Πάντα. Λοιπόν, ποιος πιστεύεις είναι ο αριθμός? Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω, ρε, μου
1: φαίνεται. Για άντρες.
0: Κοίταξε, οι άντρες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα πρέπει κατά τη διάρκεια της ζωής τους να, ναι, είναι μαζί με, να έχουν πάει, να το πω τώρα, τέλος πάντων, το απόγευμα, να έχουν κάνει τι έχουν να κάνουν με 9 γυναίκες στο σύνολο.
1: Το μήνα να φανταστώ.
0: Όχι, παιδί μου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σου λέω.
1: Τι λες, μόνο 9 γυναίκες.
0: Ή τέλος πάντων μέχρι το γάμο, μέχρι να παντρευτούν, ξέρω εγώ. Με 9 γυναίκες οι άντρες.
1: Άρα 8 είναι τη γυναίκα.
0: Και με 4,7. 4-5 άντρες ή γυναίκες.
1: Το 0,7 δεν το κατάλαβα.
0: Έστω ποσοστό, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Ρε, συλλήγες είναι.
0: Ας πούμε 9 γυναίκες για τους άντρες και 4 άντρες για τις γυναίκες. Μικρά τα νούμερα τα λέω.
1: Πάρα πολύ μικρά.
0: Και τώρα μιλάμε εν έτη 2026. Να μου την έλεγε αυτή την έρευνα τώρα πριν 20, 25, 30, 40 χρόνια. Να πω, ναι, ρε, ναι, παιδί μου, εντάξει. Αλλά τώρα μου βγαίνει αυτή η έρευνα που αφορά στην υγεία, ελληνικότατη έρευνα, και μου λέει ότι ο Έλληνας πρέπει με 9 γυναίκες και οι Ελληνίδες με 4 άντρες.
1: Κοίταξε, επειδή δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, πραγματικά το σκέφτομαι πόση ώρα και δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Τι θα ρωτήσω
1: το ChatGPT.
0: Μπράβο, ρε, εσύ.
1: Ορίστε, με πόσες γυναίκες να πάει ο άντρας.
0: Ναι, καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του.
1: Ωραία, περίμενε λίγο γιατί μπορεί να
0: θυμάται. Πρέπει να πάει.
1: Ναι, περίμενε.
0: Για πες του.
1: Γιατί μιλάμε και κάθε μέρα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
1: Τι έγινε. Α, μήπως κοιμάται. Α, ναι. Καλησπέρα. Γεια.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω. Καλά, μια χαρά. Να σε ρωτήσω, με πόσες γυναίκες πρέπει να πάει ο άντρας σε όλη τη ζωή?
2: Χαρχαχα. Έλατε. Πόσες, μία μάλλον. Τι να σου πω,
1: μόνο μία.
2: Τι λες, όχι?
1: Περισσότερες, ξέρω εγώ.
2: Ναι, πω ξανά, αλλά. Και τι εννοείς να πάει, δηλαδή, πώς να πάει?
1: Να πάει για καφέ, άστε. Ρε εσύ, μάλλον τώρα την ξύπνησα. Να κοιμότανε.
0: Τι εννοεί. Καλά σου λέει, ρε παιδί μου, τι εννοεί να πάει. Πρέπει να τη πει, να τη κάνει ολοκληρωμένη πρόταση. Να κάνει τον έρωτα.
1: Ναι, να γέλαγε, την άκουσε ότι γέλαγε, άρα το κατάλαβε.
0: Νόμιζε, να σου πω κάτι, μέχρι και το ChatGPT τι έχει πάρει χαμπάρι. Νομίζει ότι τη δούλευε. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Τελικά δεν θα μάθουμε ποτέ. Α, ακούσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα, γελάστε, μοιραστείτε το με του φίλου σα. Εντάξει, και πείτε μα και τη δική σα γνώμη στο Viber στο 697-800-1048.
3: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Βρε, όλα θα τα σπάσουμε. Είναι Παρασκευούλα, λέμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, Σαββατοκύριακο. Έφτασε, οπότε καταλαβαίνει. Είναι δυνατόν να μην τα σπάσουμε την Παρασκευή. Ε, κεφίρ.
1: Πού είσαι, κουκλάρα μου.
0: Ε, που να
1: είμαι. Ξέρεις τι, μιλάς και σε χαζεύω. Αυτό. Είναι, όταν μιλάς, είναι σαν να βλέπω ταινία.
0: Τι λες, ρε, παιδί μου. Πω, αυτά σου έρχονται τώρα αυθόρμητα ή τα έχεις σκεφτεί από πριν.
1: Όχι, τώρα το σκεφτικά.
0: Κοίτα να δεις, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τι... Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ έτσι πώς τα λες.
0: Πώς τα σχολίασες αυτή τη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Αντρέα.
1: Α, για τις γυναίκες. Και το πώς.
0: Α, θα σου πω.
1: Εννοείται το άκουσα. Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Αν και επειδή είπες το 9, εμένα, εγώ πιστεύω 20 είναι καλά.
0: 20 γυναίκες.
1: 20 γυναίκες. Τώρα το 9 είναι πάρα πολύ.
0: Πόσο σε βολεύει, 20 γυναίκες.
1: Όχι, ναι, όχι ότι μου έχει τύχει.
0: Και οι γυναίκες με άντρες πόσους αντίστοιχα, ας πούμε.
1: Εκεί, 5.
0: Α,
1: πολύ.
0: 5. Δεν τη θέλεις εσύ μία και καλή.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Να μην είναι χαλασμένη.
1: Όχι, βέβαια. Έτσι.
0: Δεν έχετε τέτοια στον τόπο σου.
1: Όχι, αυτά είναι παλιακά.
0: Μπράβο, ρε, είσαι μοντέρνο αγόρι.
1: Ναι.
0: Για πάμε τώρα για στον καιρό.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 30 βαθμούς. Η υγρασία είναι στο 36%. Αύριο θα φτάσει 37 και... Την Κυριακή, ορίστε, πώς
0: πνίγει, να... Πνίγηκε, παιδιά.
1: Σε κοιτάω και χάνω τα λόγια.
0: Πάλι εγώ την πλήρωσα, λέει.
1: ναι. Και αύριο θα φτάσει 38 βαθμούς.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Αύριο είπα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων τώρα.
1: Ελένη, να σου πω. Όχι, να σου πω. Μου έχει πάρει το μυαλό.
0: Σου έχω πάρει το μυαλό. Εν τω μεταξύ, εγώ τσίμπησα το μεσημέρι, έτσι λίγο μια μικρή σαλατούλα, γιατί το βράδυ θέλω να φάω καλά στο σχολαρχείο, κατάλαβες τώρα. Και έχω τον κατάλογο μπροστά μου. Σήμερα δεν μου ξεφεύγει οι ταλιατέλες με το. Οι ταλιατέλες με το σολομό.
1: Ναι.
0: Όπως και δίποτε. Και η καρμπονάρα ψήνομαι. Και ταλιατέλες με κοτόπουλο ψήνομαι, που έχει μέσα και πιπεριές με μανιτάρια. Πόπο, παιδιά, ψαρονέφρι ταλιατέλες. Είδατε, έχω πάει στα μακαρόνια, έτσι εκεί είμαι εγώ. Αλλά και τα κυρίως πιάτα είναι φανταστικά. Μπριζόλες, φιλέτο κοτόπουλο, μπιφτέκι χάρας, πόπο, ζουμερό, αφράτο, φανταστικό. Α, και με το σνίτσελ αλλά κρέμ ψήνομαι. Τέλος πάντων, γενικά απόψε θα πέσει τρελή μάσα, το βλέπω εγώ. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας, εκεί βρίσκεται το αγαπημένο μας σχολαρχείο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ.
0: Λες.
3: Σκάνε δυο κουνούπια. Κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω με τη λακ.
0: Ναι.
3: Μπορεί να μην ψώφισαν, αλλά έφυγαν χτενισμένα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσεις, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομή Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
7: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
17: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
18: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
19: Shock FM.
20: Shock FM 104,8.
21: Shock FM 104,8.
22: Shock FM
23: 104,8.
18: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
22: Shock FM.
18: Shock FM 104,8.
22: Τίποτα άλλο.
24: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είναι απογευματάκι Παρασκευής. Μήπως ξέρεις τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά
2: σήμερα? Τι μέρα είναι? Παρασκευή. Λόγες μέρες. 9 δεν κλείνουν, ναι.
1: 9 κλείνουν. Θέλω να πάω να πάρω μια ζυγαριά.
2: Ζυγαριά?
1: Τι να κάνω, αφού αυτή γάλασε που είχα.
2: Γιατί τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, ανέβηκα σήμερα, με έδειξε παραπάνω.
2: Ναι.
1: Και λέω για να με δείξει παραπάνω, πάω να πει ότι χάλασε. Γιατί εγώ τόσο καιρό κάνω δίαιτα.
2: Δεν με δουλεύει, ξεπίστεψα.
1: Όχι, αλήθεια λέω, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Θες να πάρεις τη δικιά μου? Έχω μια ζυγαριά εγώ.
1: Ναι.
2: Την έχω πάρει.
1: Καλή, ακριβή.
2: 20 ευρώ την πήρα. Απλά ξεκινάει να ξέρει ένα θέμα.
1: Τι?
2: Ξεκινάει με ένα κιλό.
1: Ένα κιλό συν.
2: Ένα κιλό συν. Ένα και 15 για την ακριβή.
1: Κάνε μου τη χάρη, είναι που είναι ακριβή η δικιά σου. 20 ευρώ γι' αυτό. Όχι, δεν θα πάρω. Ευχαριστώ, θα πάρω μία δικιά μου. Ή θα δείρω, θα τη μιλήσω μετά με πολύ άσχημο τρόπο. Να έρθει στα ίσια τη, στα συγκαλά τη. Μπα και φτιάξει και δεν χρειαστεί να πάρω καινούργια. Κατάλαβε. Θα το κάνω κάπως έτσι. Αλλά επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, α μην μιλάμε για ζυγαριέ και για δίαιτε, ρε παιδιά. Α πάμε να χτυπήσουμε μία παγωτάρα τώρα στο αρτοπείο Λιάτη, να έρθουμε στα ίσια μα, έτσι δεν είναι? Παγωτό υπέροχο, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Έχουν επίσης και λαχταριστά γλυκά μοναδικά. Όλα αυτά στο αρτοπείο Λιάτη για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο κοστίζει αυτό το έπαθλο, το κύπελο που θα πάρει μια τυχερή ομάδα την Κυριακή στο τελικό του Μουντιάλ?
1: Πόσο κοστίζει, εννοείται.
0: Πόσα χρήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει σε χρήματα αυτό, η αξία του.
1: Πόσα
0: χρήματα αξίζει το τρόπαιο του Μουντιάλ.
1: Ναι, τα υλικά.
0: Ο γλύπτης, τα υλικά,
1: μπράβο,
0: τα καράτια και όλα αυτά, ρε παιδί.
1: Τα έξοδα αποστολή.
0: Έχει ύψος 37 εκατοστά. Να ξέρετε,
1: ωραία.
0: Ζυγίζει πάνω από 6 κιλά και είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων. Αν υπολογιστεί μόνο το κόστος των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο, η εκτιμόμενη αξία ανέρχεται σήμερα περίπου στα 250.000 δολάρια.
1: Τι λες, ρε, εσύ.
0: Τόσο κοστίζει αυτό το κύπελο που θα το σηκώσει μια ομάδα, η Αργεντινή ή η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη διεθνή τιμή του χρυσού αλλά και τη χειροποίητη κατασκευή του, έτσι.
1: Ναι,
0: ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, αν το τρόπαιο έβγαινε ποτέ σε δημοπρασία, κάτι που αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει συμβεί ποτέ, η αξία του θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια.
1: 20 εκατομμύρια δολάρια, είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: 20 εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, φέτος στο Μουντιάλ γίνονται πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Και αυτό το μισάωρο στο ημίχρονο που λέγαμε προχθές.
1: Που θα τραγουδήσουν.
0: Ότι που θα τραγουδήσουν θα είναι εκεί η Σακύρα, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, θα είναι ο Coldplay, δεν ξέρω ποιο άλλο.
1: Η Coldplay, ναι.
0: Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία, η FIFA. Α, όλα αυτή τα κάνει εν τω μεταξύ.
1: Ναι, ρε, η FIFA.
0: Αυτή τα κάνει. Η FIFA θα δώσει 30 δαχτυλίδια στους νικητές στα πρότυπα του NBA. Για πρώτη φορά στην ιστορία, λοιπόν, οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου θα πάρουν δαχτυλίδια όπως γίνεται και με τους πρωταθλητές στο μπάσκετ.
1: Τι δαχτυλίδια? Κανονικό δαχτυλίδι, αυτό
0: κανονικό
1: το μεγάλο, το χρυσό.
0: Δαχτυλίδι, αυτό το μεγάλο, το χρυσό.
1: Τι λες, ρε, τώρα.
0: Ναι. Η FIFA θα βγάλει. Έχει βγάλει, λέει, 30. Το έχει βγάλει πολλά παραπάνω. 30 θα τα πάρουν οι νικητές και τα υπόλοιπα, λέει, θα βγουν περίπου 1.900 τόσο. Θα βγουν άλλα πολλά κομμάτια.
1: Σε περίπτωση που τα κλέψουν.
0: τα οποία θα τα πουλήσουν.
1: Α, ωραίο.
0: Να βγάλει λεφτά θέλει πάλι η FIFA, παιδί μου. Στα δαχτυλίδια θα υπάρχουν ανάγλυφα το παγκόσμιο κύπελο, το έτος διεξαγωγής, το 2026 δηλαδή, και φυσικά η ένδειξη παγκόσμιοι πρωταθλητές.
1: Μπράβο.
0: World Champions.
1: Και η ομάδα, τώρα το διάβασα, έσκασε και άλλη είδηση.
0: Ναι.
1: Η ομάδα που θα κερδίσει φέτος το Μουντιάλ, δώρο ένα χρυσοδόντι. Άσε με,
0: παράτα με, σε πίστεψα κιόλας.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που γελάς και περνάς καλά εδώ με τα σοκαπογεύματα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά και καλό Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνεις εσύ υπόψε?
1: Σήμερα, εσύ σου είπα χθες ότι είχαμε κόσμο. Καλά, σου είπα, θυμάμαι.
0: Άρα ψέματα έλεγες.
1: Όχι ρε, απλά δεν...
0: Ότι περίμενες κόσμο στο σπίτι μου, είπες.
1: Μπράβο, αλλά τελικά βγήκαμε.
0: Μια φορά να είστε σταθεροί στις απόψεις σας και στις αποφάσεις σας.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κόσμο. Οπότε,
0: σήμερα έχουμε κόσμο. Σήμερα θα έρθει.
1: Σήμερα, μπράβο. Ωραία. Οπότε θα φτιάξουμε πίτσα, χειροποίητη.
0: Τι λες?
1: Ναι, θα φτιάξουμε τέτοια.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Ναι.
0: Καλή να περάσετε.
1: Εχθές το πω ότι έφαγα μόνο μια σαλάτα. Ξέχασα να σου το πω.
0: Μια σαλατούλα.
1: Μόνο.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, οι Παρασκευές, σας το έχω ξαναπεί, πολλές φορές είναι πολύ καλύτερες από το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε,
1: ρε,
0: να
1: πιστεύω.
0: Περάσετε καλά έτσι και στην αναμονή του Σαββατοκύριακου. Οι Παρασκευές είναι μουά, μουρλια είναι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Σαββατοκύριακο προβλέπετε καυτό, να διασκεδάσετε, να βγείτε, να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Και βέβαια, να ακούτε πάντα στο καφέ με 104,8 την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο,
12: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Soli Bar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Soli Bar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
15: Let's go! 24-7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: κίνηση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
2: Σωστό.
1: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλες η άκρη.
2: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast.
8: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
14: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
15: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
13: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
16: Βάλε τώρα μου

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσης. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ήτα 30, ήτα 40 και ρακόλ. Το έχει.
2: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral ABE αφή δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35 005.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Μαρμπάνη.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Δώσε ένα σύρμα.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ.
2: Λες.
1: Σκάνε δυο κουνούπια. Κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω με τη λακ.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μην ψόφισαν, αλλά έφυγαν χτενισμένα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά Evias.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
8: Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Yeah, Summer Competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευείας.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
6: Είστε έτοιμοι?

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξανά.
1: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.

0: ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στο Μοροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλιπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λα λα λα.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμα παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδο.

0: παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: 3, 2, 1.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο

Άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.